σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη. Μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Πρώτη εκπομπή του μήνα είναι. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι και πάλι εδώ στο Ράδιο Εύρο στους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, στους 95,3 για το νότιο κομμάτι και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, Χάρη, λες και καλό μήνα σήμερα, έτσι.
1: Λες και καλό μήνα, λες και καλή εβδομάδα, τα λες όλα. Και λες επίσης ότι μπορούμε να παίρνουμε και μηνύματα από τον κόσμο. Μπορούμε.
0: Βέβαια, είμαστε γιατί ζωντανά, είμαστε στο Facebook, στο live streaming μας. Δεχόμαστε τα μηνύματα από όλους τους φίλους τους ακροατές. Δεχόμαστε επισημάσεις. Αν τέλος πάντων κάτι εκεί έξω διαπιστώνεται το οποίο αξίζει να αναφερθεί, εδώ είμαστε. Ανοιχτή είναι η διαδικασία. Ό,τι μας στέλνετε έτσι και λέω στο. Το διαβάζουμε.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Αλλά και αργότερα σας, που θα είναι και ανοιχτό και το τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2552-029-413.
1: Τις γνώμες σας, τα παραπονά σας, τις νουθεσίες σας, τις προτάσεις σας και τα καλά σας λόγια. Αυτά μας δίνουν πιο πολύ κουράγιο από οτιδήποτε άλλο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι σήμερα είναι Δευτέρα 4 Μαΐου και ξέρετε, Δευτέρα 4 Μαΐου, ξέρετε τώρα, ας πούμε, Πρωτομαγιά, Παρασκευή, Σάββατο 2, Κυριακή 3, έτσι πάνε μέρες με τη σειρά. Ναι. Και φτάσαμε στις 4 για να κάνουμε την πρώτη εκπομπή του μήνα. Πάει, το φάγαμε για αυτό το μήνα.
0: Κάτσε,
1: ένας μήνας. Είμαι αισιόδοξο. Ένας μήνας που μπήκε έτσι με πολύ ωραίες συνθήκες, εξαιρετικές συνθήκες. Αν ζει στην Παταγωνία. λοιπόν.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω. Θα φτιάξει ο καιρός για να ξαναχαλάσει το Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, μάλιστα, είναι σωστό και αυτό. Λοιπόν, εκεί στην Παταγωνία κάτι τέτοιους καιρούς είχαν οι δεινόσαυροι, γι' αυτό απολυθώθηκαν, μπήκαν μέσα στο χώμα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Είναι υπέροχος ο καιρός, έχει 4 βαθμούς με αίσθηση τους μείον 14 και περνάμε πολύ όμορφα, αλλά είναι η τελευταία μέρα του σχετικού ψύχους. Μάλιστα, είναι το τελευταίο πρωινό του σχετικού ψύχους.
0: Και έχουμε σήμερα
2: 4 Μαΐου.
0: Αυτό έτσι.
1: 4 Μαΐου λοιπόν, ναι. Ωραία, έτσι. Και είναι της Αγίας Πελαγίας, της Μάρτυρος.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Ιλάριος, ο θαυματουργός Γιάννη του Αγίου Ιλαρίωνος, μεγάλη χάρη του, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι του Μελδά του Μάρτυρος.
0: Του Μελδά του.
1: Του Μελδά, Μελδά.
0: Μελδά.
1: Ο Μελδά λοιπόν, δεν είναι Μελδάς, είναι Μελδά. Είναι, καταλαβαίνεις, είναι Ισραηλίτικο το όνομα, αφού αυτή την φιλοσοφία διδασκόμεθα. Γιορτάζουν τα ονόματα Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Πελαγής και Πελάγιος. Η Πελαγίτσα, η Πελαγιό.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει, δεν είναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Είχε μονάχα ένα γιο. Λοιπόν, ο Ιλάριος γιορτάζει. Ο Μελής, ο Μέλος, ο Μέλιος, ο Μέλας, η Μέλια και η Μελίτα. Και φυσικά, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 25, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 18. Και πάρε την μπάλα, Γιάννη, να μας πεις τι καιρό κάνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στη Σαμοθράκη αυτή την ώρα έχει 10,8 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 10,9. Καλύτερα είναι στην Αλεξανδρούπολη σε σχέση με τη Σαμοθράκη. Τώρα καμία σχέση. Λοιπόν, στο Σουφλί έχει 6 βαθμούς. Γενικότερα στο Σουφλί, βέβαια, πολιτικά τουλάχιστον, η θερμοκρασία βράζει. 7,5 βαθμούς έχει στο Διδημότυχο. Η Ορεστιάδα, συγγνώμη, έχει 6,4 βαθμούς και στα Δίκαια έχει 4,1. Κρύο λοιπόν. Αν ετοιμάζεστε να βγείτε προς τα έξω, πάρτε ένα μπουφανάκι.
1: Εγώ δύο πήρα.
0: Αυτό βλέπω, γιατί τώρα το συνειδητοποιώ. Ναι, δυστυχώς ακόμα δεν είναι ώρα να βάλουμε τα χειμερινά μας πάνω. Τουλάχιστον ακόμα κανένα δυο μερούλες πιστεύω. Μετά πιθανότατα να βελτιωθεί ο καιρός, ναι, και να μην επιστρέψει τόσο χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε ξανά τέτοια πτώση. Θα βάλω τα χειμερινά και θα φυσάει, στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Σκουπίδια έχουμε?
0: Βγες με ένα
1: βόλτα να δεν θέλουμε άλλα. Okay. Λοιπόν, και για πες τώρα, τι έγινε μια μέρα σαν και σήμερα, ή θες να πεις όλες τις μέρες από τότε που δεν κάναμε εκπομπή?
0: Όχι. Θα πάω στα σημερινά, γιατί αλλιώς δεν τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, 589. Συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλόκ, που θα προκαλέσει αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό.
1: Πότε ήταν αυτή η σύνοδος?
0: Φιλιόκ. Το 589.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τότε που παίζαν σφαλιάρες?
0: Δεν θυμάμαι. Πάντως το Φιλιόγκβ είναι ουσιαστικά ένα το περιστέρι του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, αυτή δεν είναι. Λοιπόν, 1886. Οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Το 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Αυτά είπε ο Χίτλερ.
1: Και τι κέρδισε? Μερικές εκτελέσεις παραπάνω.
0: Ναι. Το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης γρανάτα με τους 10 διεθνείς. Πάμε στο 1970, όταν η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Η CSNY εμπλέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους «Οχάιο». 1991 διεξάγεται ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Fan God of a Storm Wind», αποκλεισμένη από τη Θήλα. Και η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη».

0: Το τραγούδι το ερμηνεύει η Σοφία Βόσου. Καταλαμβάνει τη 13η θέση. Δεν πήγε καλά.
1: Όχι, το πιο αδικημένο. Μια χαρά τραγούδι ήταν. Αν εξαιρέσεις τον Μικρούτσικο που πηδούσε με την κιθάρα σαν κατσίκι από σκηνική παρουσία, αλλά ως τραγούδι τώρα δεν μπορείς να πεις ότι όλα τα υπόλοιπα πια ήταν τόσο wow. Πολύ ωραίο και ρυθμό και η ερμηνεία και τα. Δες του, κάτσε μια μέρα, δες του τρία λεπτά υπόθεση. Αλλά
0: θέλω να πω. Όχι, εννοώ τα υπόλοιπα. Υπόλοιπα, ναι. Ναι. Εντάξει, το τραγούδι βέβαια το ακούμε ακόμα. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτό, και αυτό είναι κάτι το ενδεικτικό, δηλαδή ναι. Το πόσο καλό ή όχι είναι ένα τραγούδι. Ναι. Δεν είναι το φωτοβολίδα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Άνοιξη η Σοφία Βόσου εμφανίστηκε το 1991 στη Eurovision. Τώρα εμείς πάμε σε γεννήσεις που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. 1655 έρχεται στη ζωή ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανοποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο.
1: Αχα.
0: Ναι. Το 1929 γεννιέται η Όντρεϊ Χέμπορν, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. 1932 γεννιέται ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Έφαγε πολύ φάπα γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο.
1: Έχω ένα φίλο Αντώνη Παπαδόπουλο, αλλά δεν του ρίχναμε φάπες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να ξέρετε δηλαδή ότι μόνο αυτός ο ηθοποιός. Μόνο ο ηθοποιός έτρωγε φάπες. Ήταν καρπαζωής πράκτορας. Και ποιος άλλος είπαμε, ο Τζανετάκος.
0: Τζανετάκος, ναι. Λοιπόν, 1519 πεθαίνει ο Λορέντσο Δίο Ντε Μέντιτσι. Ο Λαβρέντιος Β' των Μεδίκων, δηλαδή κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 έως το 1519. Ο Νικολό Μακιαβέλη το αφιέρωσε βιβλίο «Ο ηγεμόν».
1: Α, γι' αυτόν ήτανε.
0: Γι' αυτόν ήτανε.
1: Μάλιστα.
0: 1980 πεθαίνει ο Γιώζιπ Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας, πρόεδρος της ΠΑΜ.
1: Αυτό που ήταν.
0: Ναι, γεννηθεί στο 1892.
1: Μεγάλο.
0: Το 2006 πεθαίνει ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Και πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα πως διαμορφώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έγιναν έτσι. Άμα βάλουμε και από την πότε ήταν από τα μπασκετικά, την Πέμπτη.
1: Ναι. Από την Πέμπτη που οι ομάδες του μπάσκετ. Καλά, αυτό μπορούμε να το πούμε γιατί φαντάζομαι ότι είναι αρκετά μακριά και δεν θα το έχουν οι εφημερίδες. Ότι και οι δυο μας, και οι δύο ομάδες μας κέρδισαν και έκαναν το 2-0 στη σειρά των αγώνων.
0: Πολύ. Αλλά έχασε ο ΠΑΟΚ και οι δύο από τις τρεις ομάδες.
1: Ναι, οι δύο από τις τρεις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, το είπαμε, ο ΠΑΟΚ ήταν, την επόμενη μέρα είχα εκπομπή, δεν έλειπες εσύ.
0: Okay.
1: Τον ΠΑΟΚ τον αναλύσαμε, Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φτάσαν στο 2-0. Αύριο νομίζω ότι παίζουν το επόμενο παιχνίδι, 5 του μήνα, ναι, αύριο. Οπότε έχουν την ευκαιρία να το τελειώσουν, θα φανεί. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο εύκολο. Ο Παναθηναϊκός λίγο πιο επεισοδιακά και μετά από παράταση και με φασαρία περισσότερο, γιατί μάλλον δεν ξέραν να χάνουν οι Ισπανοί.
0: Έτσι φάνηκε.
1: Ο Ολυμπιακός πολύ πιο εύκολα κάνει μια επίδειξη δύναμη σε μια κουτσουρεμένη Μονακό. Τζάμπα τη φοβόμουν εγώ από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
0: Κοίταξε, δεν είναι απίθανο ο Ολυμπιακός να καταφέρει και το 3-0.
1: Ναι, για τον Ολυμπιακό φαντάζομαι ότι είναι αρκετά πιο βατό.
0: Αν και τώρα διάβαζα το πρωί ότι η Βαλένθια από την Παρασκευή μέχρι σήμερα είχε άλλη μία ήττα.
1: Ναι.
0: Στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, δηλαδή δεν.
1: Περνάει σε κακό φεγγάρι. Ναι, γιατί μέχρι πριν από το μάτσο με τον Παναθηναϊκό το πρώτο ήταν κορυφή. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Θα φανεί. Για μας είναι ευχάριστο να περάσουν και οι δύο ομάδες μας, εννοείται. Γιατί και η μόνη περίπτωση να συναντηθούν και να βγάλουμε και τις γνωστές μας, τα γνωστά μας ελληνικά αντανακλαστικά, τα οπαδικά, και αρχίσουμε να δερνόμαστε. Γιατί μέσα στην Ελλάδα θα γίνει το Final Four.
0: Να γίνει όλη η Ελλάδα ένα ring.
1: Θα έχουμε ωραίες κοινές, αλλά μόνο στον τελικό. Οπότε θα ξέρουμε ότι θα έχουμε το 1-2 από εκεί και πέρα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα και τα δίτα ποδοσφαιρικά που συνέβησαν, όσο επιτοπλίστων ποδοσφαιρικά που συνέβησαν το Σαββατοκυριακό. Live Sport και τον έπνιξε, λέει, πάνω πάνω. Και αναφέρεται φυσικά στον ΠΑΟΚ και στη νίκη του επί του Ολυμπιακού. Μέγας ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μια νίκη που ουσιαστικά καθορίζει και τον κατακτητή του πρωταθλήματος.
1: Σε μεγάλο βαθμό, yeah. Καθώς είναι στους 6 βαθμούς μπροστά η ΑΕΚ, που νομίζω ότι ωφελείται και σε περίπτωση ισοβαθμίας. Έχω αυτή την αίσθηση. Αν δεν γίνει κάτι φοβερό, ένα μάτσο είναι ακόμα μεταξύ τους, μου φαίνεται. Τρία είναι τα παιχνίδια που απομένουν συνολικά. Δείχνει, αν κέρδιζε η ΑΕΚ χθες, θα λέγαμε ότι έχει τελειώσει. Απλά είναι πάρα πολύ κοντά στην επικράτηση. Έχει ξαναυτοκτονήσει έτσι η ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι το δίσεξε ο Μαρτίν, δεν τιμά κανέναν. Μέγας ΠΑΟΚ λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο με σημειοφόρο τον τρομερό Ζίβκοβιτς. Θύμισε την ομάδα που έβγαζε φωτιές, τσάκισε 3-1 τον Ολυμπιακό και μπήκε στα ίσα στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης για το Champions League. Με γκολάρα και ασίστ ο αρχηγός ήταν καταπληκτικός. Κίλερ ο Γερεμέγεφ με δύο τέρματα. Κέρβερος ο Παυλένκα κράτησε το 2-1 δύο λεπτά πριν από το τρίτο γκολ. Τραγική άμυνα του Ολυμπιακού, ο οποίος σκόραρε μόλις μια φορά με τον Ελκάμπη σε 8 φάσεις. Την κράτησε την παράδοση ο Ελκάμπη σε 8 φάσεις που δημιούργησε. Διαμαρτυρίες των Ερυθρόλευκων για offside του Μπάμπα στο 1-0. Εν τω μεταξύ, βλέποντας τα στιγμιότυπα, γιατί δεν είδα το παιχνίδι, βλέποντας τα στιγμιότυπα, για μία ακόμη φορά θα πω ότι όλοι αυτοί οι σχολιασμοί και οι αδικούν κατάφορα τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Ναι. Τρεις παίχτες του Ολυμπιακού είχε πάνω του και έβγαλε παλιά για το δεύτερο γκολ, ας πούμε. Την άλλη με εξωτερικό φάλσο την έδωσε από τη μια άκρη στην άλλη του γηπέδου, στην άλλη άκρη της περιοχής, προκειμένου να μπει το τρίτο γκολ. Δηλαδή, το παιδί παίζει φοβερή μπάλα. Δεν βλέπουμε να έχει την προβολή που έχουν κάποιοι άλλοι περίπου στην ηλικία του ή λίγο μικρότεροι.
0: Τι εννοείς με τον Μουζακίτη?
1: Και ο Μουζακίτης και πιο πριν ο Κοστούλας και είχαν πολύ περισσότερη προβολή σε σχέση με αυτό που κάνουν. Κωνσταντέλιας είναι η ατμομηχανή του ΠΑΟΚ. Δεν παίζει εκείνο, τελειώνει η υπόθεση. Έχει γαστρεντερίτιδα που έχει συχνά. Λοιπόν, τελειώνει ο ΠΑΟΚ, είπε καθίσηση. Λουτσέσκου, τι λέει Λουτσέσκου, κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσεις κόντρα στη μοίρα. Με τη Λίβαρα δικήσαμε τους εαυτούς μας, κάναμε πολλά δώρα. Εντάξει, τους άγγιξε το πασχαλινό πνεύμα. Στη βαθμολογία τώρα η ΑΕΚ με 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 61. Στη μεταξύ τους ισοβαθμία φαίνεται ότι υπερισχύει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός 51, ασθμένοντας. Μπορεί να το τελειώσει, λέει, και την Κυριακή αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει ισόπαλο το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την ΑΕΚ. Αυτά. Μέγας μαχητής ο Παναθηναϊκός των 10 παιχτών. Ναι, και αυτό σημαντικό, αλλά έπιασε ο Λαφόν τα άπιαστα. Από το 17, λέει, από το 17 έχασε τον. Αποβλήθηκε δηλαδή ο παίκτης του. Είχε δύο ευκαιρίες στο φινάλε, ακόμα και για την νίκη. Μπορεί η ΑΕΚ να μην νίκησε στη Λεωφόρο 0-0. Όμως ξέφυγε κι άλλο από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Συν 6 και ακόμη πιο κοντά γράφει. Η Ένωση είχε δοκάρει με τον Κοϊτά. Μεγάλες ευκαιρίες με Μουκουντή, Βάρκα, Ζωάο, Μάριο. Αλλά τη σταμάτησε 4 φορές ο έξοχος Λαφών. Να το λέει και εδώ. Οι πράσινοι έμειναν νωρίς με 10 λόγω της αποβολής του Ερνάντες. Όμως δεν λήγησαν και με πολεμιστή Τετέι έβγαλαν αντίδραση. Και ο Τετέι καλώς ήταν. Ναι. Έκανε μια ενέργεια, έδωσε μια πάσα που παραλίγο να πήγαινε γκολ. Ήταν πολύ καλή κίνηση. Μαχητής, γιατί μόνος του έπαιζε μπροστά. Μπενίτεθ, αξίζαμε τη νίκη. Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα. Αυτό είδε ο Μπενίτεθ. Νίκολιτς, ακόμα 3 παιχνίδια να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος.
0: Μπενίτεθ, είπε, λέει, για την επόμενη σεζόν θα χρειαστώ 10 με 12 μεταγραφές.
1: Μα μία είναι αρκετή η απομάκρυνση. Του χάλασε το πάρτι, λέει πιο κάτω ο Όφη, γιόρταζε με τον κόσμο του το κύπελο. Ο Άρης έμεινε συγκεντρωμένος και πήρε το διπλό με Ντουντού και Γιαννιώτα 0-2. Το έριξε στο θέαμα, απαλλαγμένος από το άγχος. Ο Λεβαδιακός συνέτρεψε 5-2 το Βόλο και διατήρησε το προβάδισμα για την κατάληψη της πέμπτης θέσης. Λέει, τώρα ούτως ή άλλως δεν βγαίνουμε. Παίξε λίγο μπάλα. Ησύχασαν, κλείτωσαν τα έξοδα. Λοιπόν, με Μέλβιν και ψυχή, ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε την απογοήτευση από την απώλεια του Europe Cup με 29 πόντους του Αμερικανού. Έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά με το Περιστέρι 91-79. Πιο δίπλα διαβάζουμε το πάνω χέρι. Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ στο Μέτς στις 7 από την ΕΤ2. στο τρίτο τελικό της Βόλη Λιγκαδρών με τη σειρά να είναι στο 1-1. Στις τρεις νίκες βγαίνει ο, τι είναι, τελικός είναι, βγαίνει ο πρωταθλητής λοιπόν. Και τι άλλο βλέπουμε εδώ πέρα, Super Link 1, δρυμύτατη ανακοίνωση της έρασης τεχνικής ΑΕΛ κατά του Φωτιά. Έβαλε Φωτιά στην κατηγορία. Τρίτη εθνική, μια ανάσα από τη Super Link 2, ο Πανθρακικός. Μπάσκετ γυναικών, πήρε τη φασούλα ο Αθηναϊκός. Τι έκανε, δεν πάει τελικά η φασούλα. Ποια, τη φασούλα.
0: Ναι, έτσι
1: λέει. Μα δεν θα έπαιζε στο Αμερικάνικο το αντίστοιχο το NBA. Δεν
0: μπορεί
1: γυναικών.
0: Να πήγε να έπαιξε, ξέρω εγώ, κανένα.
1: Δεν. Ήταν μεγάλη μεταγραφή, διάβαζα και έκανε. Ναι. Μπάσκετ ανδρών, ο Βίκος ανέβηκε στη Basket Link. Μπράβο το Βίκο, από φαράγγι έγινε. Πάμε στη Sport Day.
0: Sport Day λοιπόν, κύριο θέμα, ληστεία γράφει εδώ πέρα η εφημερίδα. Η Ιταλική διαιτητική ομάδα αγνόησε προκλητικά τη συμμετοχή του εκτεθειμένου Μπάμπα στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ. Δύο μέτρα. Ενώ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ είχε ακυρωθεί γκολ του Γιαζίτσι, επειδή ο Πιρόλα ήταν offside μπροστά στον Στρακόσια, στην Τούμπα ίσχυσε άλλος κανονισμός. Χαρακτήρι, ούτε ο Ολυμπιακός βοήθησε πάνω στον εαυτό του, καθώς όπως επισήμανε και ο Μετιλίμπαρ δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε.
1: Και ό,τι θα έλεγα, ότι τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ στη διαιτησία έχει στήσει ένα καθεστώς.
0: Λοιπόν, οι Ερυθρόλευκοι πληγώθηκαν επίσης από τα αμυντικά τους λάθη. Τζολάκης, με πρισμένο πόδι επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη ο διεθνής τερματοφύλακας ύστερα από το χτύπημα του Γερεμέγεφ που έμεινε ατιμόρυτο. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίζει η συγκεκριμένη εφημερίδα την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ. Τώρα πιο πάνω τη γράφει, φτηνά τη γλίτωσε. Ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ, καθώς ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ανώτερος αυτό το διάστημα και μπορούσε ακόμα και νίκη παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 20. Μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, η βαθμολογία που έχει ως εξής: ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61, Παναθηναϊκός 51. Στο συν 6 η Ένωση, τρεις αγωνιστικές από την ολοκλήρωση των play-off, και ΑΕΛ βράζουν με φωτιά. Όφι Άρης 0-2, σήμα αστεράτο, το νέο έμβλημα της κριτικής ομάδας και όλα όσα έγιναν στο Παγκρίτιο στην φιέστα για την κατάκτηση του κυπέλου. Τι είναι αυτό, Πανετολικός
1: Βόλος.
0: Ναι, Πανετολικός Βόλος 5-2. Ηρακλής, προτάθηκε ο Τσιόφι.
1: Α, πάρουμε και τον Τσιόφι, φίλε.
0: Ναι, μετά ανεβαίνετε, βέβαια. Γάμα Εθνική, νίκες Πύργου και Ζακύνθου. Αγκαλιά με το εισιτήριο Πανθρακικός που επικράτησε της Καλαμαριάς. Διπλό η Ελασσόνα. Ο Αντωνέλη κέρδισε στη Φόρμουλα 1 και στο Μαϊάμι. Και μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός, υπερβολική η τιμωρία. Τι είπε ο Μακκόλουμ για τον Γιανακόπουλο, το οποίο το υπογορεύτηκε ισότητα στα γήπεδα για τρεις αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι, δύσκολα. Αν περάσει τώρα ο Παναθηναϊκός, το χάνει τη σειρά των τελικών, το Final Four.
0: Ολυμπιακός, στο παραπέντε για Ward και ΠΑΟΚ Περιστέρι, 91-79. Elite League Los Γιάννενα Lakers. Ο Βίκος έγραψε ιστορία με την άνοδό του για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία. Και τέλος Premier League για τον Sir Alex. Νίκη 3-2 της Manchester United επί της Liverpool, με τον Ferguson να πηγαίνει πριν τον ντέρμπι στο νοσοκομείο.
1: Εντάξει, πήρε εξιτήριο, δεν είχε κάτι. Να. Είναι 86-87, κάπου εκεί είναι.
0: Θα σε γελάσω.
1: Ο Ferguson 86 μου φαίνεται. Είχε πάθει κεφαλικό το 18. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν.
0: Να πούμε καλημέρα στην, καλημέρα
1: να πούμε,
0: στην
1: να
0: Ελένη.
1: Πούμε.
0: Πάμε στο φως. Στην Ελένη.
1: Καλημέρα, Ελένη. Λοιπόν. Πάμε στο φως στο σπορ. Η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να αγκαλιάσει τον τίτλο καθώς ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν τη χάλασε όμως, γράφει. Η Ένωση έχει πλέον διαφορά 6 βαθμών από τον Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 17 λόγω αποβολής του Ερνάντεθ, αλλά δεν μπόρεσαν να τα εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι και να πάρουν τη νίκη, αν και είχαν δοκάρει στο 21 με τον Κοϊτά. Τι άλλο μπορούμε να δούμε από αυτή την πλευρά? Όχι, πάμε από τη δεξιά. Πώς το χάνεις έτσι, γράφει, πώς το χάνει έτσι ο αποτελεσματικός και ποιοτικός ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό και τον έπιασε στην μάχη για τα προκριματικά του Champions League. κράτησαν ξανά απόρθητη την Τούμπα. Σε άλλο ένα φετινό ντέρμπι, οι Θεσσαλονικοί βρήκαν τον τρόπο να μπλοκάρουν τους Πειραιώτες και να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο. Πολλές ευκαιρίες για τους Πειραιώτες με ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος, με τον Παυλένκα να κάνει μεγάλες αποκρούσεις. Άμυνα έρμεο των διαθέσεων Γερεμέγεφ, δύο γκολ, Ζίβκοβιτς, γκολ και ασίστ και Κωνσταντέλια. Είχε ισοφαρίσει ο Ελγκάμπη. Αντικανονικό το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Έμειναν με την υπεροχή και τις χαμένες φάσεις οι Ερυθρόλευκοι. Έξυπνη τακτική από τον Λουτσέσκου που βοήθησε την ομάδα του Παυλένκα, Γερεμέγεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Ντζιόρα, οι κορυφαίοι του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος. Για τον Ολυμπιακό ήταν πολύ καλή Ζέλσον, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο και Ρόντινεϊ. Μόνο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση υπέρ των Ερυθρόλευκων μετά το συνέξι της ΑΕΚ. Λουτσέσκου, πονάει ο χαμένος τελικός, μας δημιουργεί ένα ξεχωριστό πνεύμα ο Ολυμπιακός. Με τη Λίμπαρ φαινόταν ότι θα κερδίζαμε, χάσαμε το παιχνίδι. Μπάμπα, έπρεπε να βγάλουμε αντίδραση. Έξαλλη με Σότσα. Πώς γίνεται να ακυρωθεί το γκολ του Γιαζίτση με την ΑΕΚ και να μέτρησε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, έλεγαν στον Ολυμπιακό. Με πρισμένο αστράγαλο αποχώρησε ο Τζολάκης. Έφυγε ο Στάθης Γαβάκης. Η θρηλυκή φωνή του Καραϊσκάκη και του ΣΕΦ σήμερα στις 11 η κηδεία στα κημητήρια Καλυθέας. Το κλείδωσε, διαβάζουμε δεξιά. Η Manchester United νίκησε 3-2 τη Liverpool σε ένα χορταστικό ντέρμπι και επιστρέφει ύστερα από 3 χρόνια στο Champions League. Τα γεράκια της Υπήρου, ο Βίκος Ιωαννίνο νίκησε 87-72 τον Παπάγου στον τελικό του Final Four της Elite Link στη Λευκάδα και πανηγύρισε την άνοδό του στην Greek Basketball Link. Και έχασε ξανά η Εθνική. Ήταν 13-10 από την Αυστραλία για τα προκριματικά του World Cup στο πόλο γυναικών και σήμερα η Εθνική στις 3 η ώρα δίνει καθοριστικό μάτς κόντρα στην Ουγγαρία. Τρίτο στο Conference Cup ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης, 15-13 των Πανιόνιων. Μην τη φοβάστε την Εθνική Πόλο Γυναικών.
0: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Έγκλημα και τραγωδία γράφει. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Πρέπει να σηκώσει γρήγορα κεφάλι

0: του Νίκολιτς να νικήσουν τους πράσινους που έπαιζαν με 10 παίκτες για 70 λεπτά. Με τη Λίμπαρ τα λάθη σε αυτό το επίπεδο πληρώνονται. Χάρισαμε 2 γκολ στον αντίπαλο και συγκλονιστικός ο κύριος πρόεδρος. Οι βαθμοί δεν χάθηκαν αλλά χαρίστηκαν. Ντροπή, καθαρή και βαριά. Γιατί αυτό που παρουσιάστηκε δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που ξέρει και απαιτεί ο κόσμος του. Μια ομάδα χωρίς πάθος, χωρίς μυαλό, χωρίς στοιχειώδη ευθύνη να επαναλαμβάνει τα ίδια παιδικά λάθη και να δείχνει μηδενική αντίδραση τη στιγμή που καίει το μάτς. Τα φωνάζαμε όλη την εβδομάδα, αλλά κανείς δεν άκουσε, κανείς δεν διόρθωσε, κανείς δεν ξύπνησε. Στα ντέρμπι η εικόνα είναι σταθερά απογοητευτική. Όχι τυχαία, αλλά επαναλαμβανόμενη. Και αυτό είναι που εξοργίζει περισσότερο. Οι βαθμοί δεν χάθηκαν, χαρίστηκαν και τώρα θα τους κυνηγάς χωρίς να τους βρίσκεις. Μπορούν άραγε να κοιτάξουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη στα μάτια ή τον κόσμο που απαιτεί εντελώς κάτι διαφορετικό. Γιατί έτσι δεν είναι θρύλος. Αλλιώς όταν όμως τον Ολυμπιακό Γάρι.
1: Γιάννη, ωραίο το πιστοποίημα σου, αλλά λες να διώξουν το με τη Λίβαρ και να πάρουν τον κύριο πρόεδρο για προπονητή στη νέα σεζόν. Πάμε στην αθλητική ώρα. Έχει τη βαθμολογία, μην την ξαναλέμε. Αγκαλιά με την ιστορία. Με νίκη την Κυριακή γράφει. Έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες η ΑΕΚ. Δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά είναι στο συνέξι από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Και ο Νίκολιτς που λέει: πρέπει να πολεμήσουμε ως το τέλος. Είχα πει ότι θα ήταν πιο δύσκολο.
0: Sport Time έχει εδώ πέρα τον Μάριο Ηλιόπουλο να λέει: θα το πάρουμε. Αποφασιστικά. Και από κάτω ο Γκαγκάτσης και ο άλλος δεν ξέρω ποιος είναι να λένε θα το πάρουν.
1: Θα το πάρουν.
0: Μέτρο Σπορ για να κλείσουμε τις αθλητικές
1: Μέτρο Σπορ λοιπόν και πάνω MVP Melvin και 1-0. Ξύπνησε ο Αμερικανός μετά την απουσία του στους τελικούς με την Bilbao και πρωταγωνίστησε στη μεγάλη νίκη με 29 πόντους. Πάρα πολύ καλός και ο Ταϊρή. Μέλβιν, είναι σημαντικό που βγάλαμε αντίδραση μετά την ήττα στο τελικό. Πάμε τώρα για νίκη και στην Αθήνα. ΠΑΟΚ Περιστέρι λοιπόν 91-79 και ο προπονητής ο Μπούτσκος λέει: αδειάσαμε πνευματικά μετά το τελικό. Είμαστε η κουρασμένη εκδοχή του ΠΑΟΚ, αλλά η ομάδα έχει καρδιά και τεράστια ψυχικά αποθέματα. Πιο κάτω, Ανάσταση. ΠΑΟΚ 3, Ολυμπιακός 1. 2 γκολ ο Γερμέγεφ, γκολ και ασίστ ο Ζίβκοβιτς, ασίστ και πάσα κλείδι ο Ντέλιας. Πολύ καλός ο Κένι, βράχος ο Μιχαηλίδης, κατάπιε χιλιόμετρα ο Ζαφίρης, με μια υπέροχη απόκρουση ο σταθερός Παυλένκα. Μπάμπα, παλέψαμε πολύ για να φτάσουμε στη σημερινή νίκη και να δώσουμε λίγη χαρά στους φιλάθλους μας. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω πώς χάσαμε στο τελικό του κυπέλου. Παυλένκα, πικραθήκαμε πολύ στην άσχημη περίοδο για εμάς, αλλά ήταν σημαντική αυτή η νίκη και θα μας οδηγήσει και στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ συνήλθε, επανήλθε στις νίκες και έπιασε τον Ολυμπιακό. Λουτσέσκου, είμαστε ακόμα απογοητευμένοι από τον τρόπο που χάσαμε το κύπελο. Αυτό που κάνουμε είναι να αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα. Τίμησε το σήμα ο Άρης που έπαιξε για το γόητρό του και πήρε νίκη με ωραία απόδοση. Κέρδισε εκτός έδρας 2-0 τον Όφη. Γρηγορίου, ο Άρης θα έχει πάντα κίνητρο ακόμη και στα φιλικά. Στο άλλο μάτς, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και παραδίπλα επιχείρηση ανατροπή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Volley Link απόψε στις 7. Είπαμε ότι θα το δείξει ζωντανά και ΕΡΤ 2. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού και να πετύχει το 2-1 και να γίνει το απόλυτο φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτά από τα αθλητικά.
0: Μάλιστα. Γρήγορα φεύγουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση

0: παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ, συνεχίζουμε.
1: Γυρίσαμε. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: 97,1, 95,3. RadioEvros.gr. Ζωντανή μετάδοση στο Facebook του Radio Evros. Καλημέρες.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Μπάμπη. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μπαίνουμε στο κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας.
1: Πριν πάμε όμως, να σας πούμε ότι λίγο μεγάλωσε η παρέα μας. Ας πούμε ότι αν πεινάτε, σας έχουμε πρόταση. Σας έχουμε μια πολύ καλή πρόταση. Θα μπορεί κάποια στιγμή της ημέρας πεινάτε. Μάσα Μπούκα λοιπόν για σουβλάκι και γκρίλ στην Οριστιάδα, στην πλατεία Δασίου, μέσα στο κέντρο της πόλης. Καλύτερα δεν γίνεται. Πλατεία Δασίου.
0: Είναι
1: 17.
0: Λίγο καλύτερα από το Παντρόν. Δηλαδή σε σχέση με την πλατεία εννοώ.
1: Ναι, γιατί είναι μέσα στην πλατεία. Αλλά ότι είναι γύρω από την πλατεία πρέπει λίγο να κοιτάξεις. Ναι. Το Παντρόν είναι πιο εύκολο γιατί κοιτάς απέναντι και το βλέπεις κατευθείαν, κάπως ναι. Έτσι.
0: Όπως και να έχει, και στην πλατεία θα βρείτε και το καλύτερο φαγητό. Στο Μασαμπούκα θα βρείτε και το
1: και
0: καλύτερο.
1: Και τη διασκέδασή σας. Λοιπόν, για τη Μασαμπούκα, παραγγελίες στο 2552021245. Πρέπει να το επισκεφτείτε. Να πούμε ότι η παρέα μας κοσμεί πλέον και το κατάστημα, η επιχείρηση του Κασαπιάν, του Βανές, του γνωστού μας Βάνη, για σιδερικά, χρώματα, αρδευτικά. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία. Είναι ένα κατάστημα πάντα, το οποίο είναι πια και ιστορικό πέραν όλων των
0: τεχνικό
1: άλλων.
0: Πολυκατάστημα.
1: Από γενιά σε γενιά. Σκεφτείτε ότι έχει την ηλικία σχεδόν της πόλης. Είναι από το 1924 ακριβώς. Έχτισε την πόλη. Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και τηλέφωνο το 2552-022-542. Μαζί μας πάντοτε η Fit Car Rental, αλλά ακούσατε και το ηχητικό, ενοικίαση αυτοκινήτων και φυσικά δεν θα παραλείψουμε να πούμε ότι έχει και συνεργείο για να
0: επισκευάζετε
1: το αυτοκίνητο ή το προγραμματισμένο σέρβις σας τα κάνετε. 2552-028-525. Να πούμε για το Παντρόν που μόλις αναφέραμε πιο πριν, ότι είναι απέναντι από την κεντρική πλατεία. Εκεί καταλήγει η διασκέδαση, εκεί αρχίζει, εκεί τελειώνει η διασκέδαση. Και φυσικά να μην ξεχνάμε να πούμε ότι μαζί μας είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα από την πιάτσα των Ταξί, και σας περιμένει από τις 9 η ώρα. Το τηλέφωνο του είναι το 2552-025-331. Μετά τις 9 λοιπόν. Και πάμε στη Δημοκρατία και στο Μανώλη Κοτάκη που κοιτάει προς το Γιάννη και λέει...
0: Τι μου λέει?
1: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιάννη λέει διεσήρθη το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.
0: Α, το Επιστημονικό της Βουλής, Επιτελείο της Βουλής, Συμβούλιο της Βουλής, διεσήρθη? Όχι, ξέρω εγώ.
1: Α, ρωτάει, ναι, yeah, λοιπόν, ναι, ο εισαγγελέας διεσήρθη το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, είναι ακόμα εκεί. Συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ πιο κάτω, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βαρισίμαντες γλώσσες στη Δημοκρατία, του επικεφαλής του γραφείου της
0: Breitbart
1: News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι καλός άνθρωπος. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Λέει, μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες στους αγώνες.
0: Στους αιώνες.
1: Αιώνες μεταξύ των δύο νέων εθνών. Και εγώ σκέφτομαι πότε κάναμε αγώνες.
0: Και πότε κάναμε πότε αιώνες, περάσαμε
1: αιώνες. Πέρασαν δύο και κάτι. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Μπράβο, βλέπετε τι κάνει, έτσι, όχι το τι λέει. Και οι σχέσεις μας πάνε συνέχεια προς το καλύτερο. Κάθε φορά που μιλάμε για τις ΗΠΑ, όποιος και είναι ο πρόεδρος, λέμε ότι οι σχέσεις μας είναι στο καλύτερο σημείο. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουν. Με τέτοια άνοδο και βελτίωση.
0: Πολύ το φοβάμαι. Για συνέχισε.
1: 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Και αναλύει πιο κάτω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Από την αριστερή στήλη, σπίτι μου δύο, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Είναι θύματα της αναλγησίας της κυβέρνησης. Πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος παραμένουν αδιάθετα. Υποκλοπές, θράσος, ο Βορύδης αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε βάλει την υπογραφή του σε 11 παρακολουθήσεις. Πανωτόκια δάνεια, πλαφόν σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000, το σύνολο της τελικής οφειλής δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% του κεφαλαίου. Πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πολύ θετικό για όποιον έχει πάρει δάνειο.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, το 50% του κεφαλαίου, υπάρχει περίπτωση να σου... Να ανέβει τόσο, ας πούμε, ένα δάνειο.
1: Υπάρχει. Με τα επιτόκια που είχαν, ναι, υπάρχει περίπτωση. Τώρα παίρνεις ένα δάνειο, ας πούμε, 50.000, θα μην πληρώσει παραπάνω από 75. Καμπουρίδης, πιο κάτω, η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πάντα έτοιμο, δεν το ρωτάμε αν ετοιμάζεται, και πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Λοιπόν, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης Trump-Merz με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Προειδοποιήσεις από το Λευκό Οίκο προς Ισπανία και Ιταλία. Το κενό ασφαλείας στην Ευρώπη και ο αμυντικός σχεδιασμός. Βαρύ πλήγμα για τη γερμανική οικονομία από την αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα. Από δίπλα, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Το κόστος εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, τα κέρδη στις αποδοχές και η απόσβεση. Τα όρια ηλικίες σε ΙΚΑ, ταμεία ΔΕΚΟ τραπεζών, ΟΑΕ, ΕΤΑ και δημόσιο με πλασματικά. Έξοδος με 40 ετία και χωρίς όριο ηλικίες για ένστολους, αναλυτικοί πίνακες για 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους. Πιο κάτω, μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Είχαμε και το μανιφέστο του Τσίπρα την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο καιρός τρελάθηκε, γράφει παρακάτω, και ποιος δεν το έχει διαπιστώσει. Με το τριήμερο, μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια, έρχονται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Τέλος πάντων, ευπρόσδεκτο.
1: Καλώς να μας έρθει.
0: Έρευνα του ελεύθερου τύπου, σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ. Οδηγός για γονείς, βήμα-βήμα η διαδικασία επιλογής προσωπικού παιδίατρου. Και τέλος, προεδρικό διάταγμα για την προστασία της γιάρου, ασπίδα για φώκες, δελφίνια και αετούς. Πάμε παρακάτω, πάμε στα νέα.
1: Πάμε στα νέα για να διαβάσουμε ότι οι δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. 15...
0: Μπήκαμε και στην αντιπυρική περίοδο, έτσι.
1: Ναι. 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Από το 2025, με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπόμενη μια δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επεκταθεί ο στόχος των 2.000, επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό. Δεν ξέρουμε να απαντήσουμε εμείς. Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου. Οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα, γράφει η εφημερίδα. Δικό της είναι και το NGR. Από μόνοι τους οι Γιάνκες τελικά πάνε σπίτι τους, λέει. Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία? Πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Πολάκης λέει τον Τσίπρα ξεχασιάρη. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη φορά έρχεται. Λοιπόν, παίρνει τους στρατιώτες από τις βάσεις ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι γίνεται επιτακτικότερη η ανάγκη για τη Γερμανία να εξοπλιστεί και να κάνει στρατό.
0: Ναι.
1: Τις δύο τελευταίες φορές που συνέβη αυτό ιστορικά δεν ήταν καλό για τον κόσμο. Το επισημαίνουμε. Για να λέμε μετά ο Τραμπ έφταιγε. Αναθεωρήσεις, θα ακυρωνόταν σήμερα και γιατί ο Πάμπλο Πικάσο? Για τις πυρκαγιές, το διάστημα η πρώτη θερμική δορυφόρη, και διαφημιστικά γεμίζουν την αγορά με πλαστά ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ο κόσμος στρέφεται στις κάρτες.
0: Μακελιό. Είναι η επόμενη εφημερίδα. Αυτοί έγιναν πάμπλουτοι. Τα πειράχας του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα δικογραφία της εισαγγελέως Κοβέση για τον οριμαγδό των κοινοτικών κονδυλίων και πώς δόθηκαν στους κολλητούς της κυβέρνησης. Με στη συστημένη επιστολή του Μαξίμου κατέφαγαν δισεκατομμύρια. Και έχει εδώ πέρα κάτι φωτογραφίες. Λέει από δεξιά ο συμμαθητής του Μητσοτάκη Σταθόπουλος της Νόβα, ο Τσαμάς του ΟΤΕ με τις πολλές γνωριμίες και ο συμπέθερος Κώστας Σάκαρης. Μάλιστα. Πιο πάνω. Ενέργεια. Ο κίνδυνος είναι σοκ. Πλανάτε πάνω από την Ευρώπη. Ξεπουλάνε τα λιμάνια της Ελλάδας στους ξένους, από την Κόσκο, στους Γερμανούς, στους Αμερικανούς και τώρα τους Ινδούς. Από δίπλα, 15 χρόνια από το θάνατο του Θανάση Βέγκος, ο πιο καλός μας άνθρωπος. Ποιος Θανάσης?
1: Τι έκανε στον πόλεμο?
0: Λοιπόν, πρόσκοποι μπροστά στους σιωνιστές, η Ναζί Μέγκελε, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. Και η υπογραφή του σε 11 στόχους του Predator και της ΑΕΠ. Τα ανομήματα του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Φύγαμε για την εστία.
1: Ανομήματα. Πάμε στην εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε, να μην το πω τι, όλα αυτά διακηρύζοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Καλά μου ντε. Και ο Μουντός ήρθε. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και πάλι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διεσήρθη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Πανικό στην Άγκυρα για το σχέδιο επιθέσεως Ισραήλ σε Τουρκία και κατεχόμενα. Το ενδεχόμενο συγκρούσεως Ισραήλ-Τουρκίας με επίκεντρο την Κύπρο απασχολεί εντόνως την τουρκική πολιτική σκηνή, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο καθηγητής Δόκτωρ Μεχμέτ Χασγιουλέρ, ο οποίος συμμετείχε στο δήθεν Υπουργικό Συμβούλιο και κατεχόμενα, μίλησε ανοιχτά για τις ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε αφορούν στη Συρία, είτε στο Λίβανο, είτε στη Γάζα. Πιο κάτω, επιτελικό κράτος αλλά με πιο επιτελείο, το άρθρο του Μιχάλη Σάλα. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας σε εξεταστική για υποκλοπές και προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ. Θολή πρωτομαγιά είναι το άρθρο, είναι ο τίτλος του άρθρου του Κώστα Κόλμερ. Ο Τραμπ αποσύρει στρατιώτες και επιβάλλει δασμούς στη Γερμανία. Πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναγνωρίσουμε το κοσυφοπαίδιο. Και τέλος το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου, λέει, θέλουμε δεν θέλουμε, αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, λοιπόν.
1: Το ξέρουμε, λοιπόν.
0: Εσπρέσο εφημερίδα ακολουθεί. Να καλημερίσουμε τη Βάσο και τον Χρήστο, by the way.
1: Καλημέρα σας, by the way.
0: Εσπρέσο. Βρήκαμε τον θησαυρό του Μαρίνου. Στα χέρια της Φώσου και στο σπίτι του ηθοποιού τα κομμάτια της ζωής του Σόουμαν. Πιο πάνω, δωρεά πίστης και πολιτισμού από την Ντεκάγκρο. Θερμά λόγια από τον Αρχιεπίσκοπο. Πρωτοβουλία από τον Όμιλο Ιδιοκτησίας Λαβρεντιάδη. 200.000 βιβλία της Ορθόδοξης Αλήθειας στη Μητρόπολη, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στους ομογενείς. Τζένι Τζένι με Fan Club. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και πιο κάτω, η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, αποθέωσε τον Ρέμο της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Σοφιάς μάλλον. Ο ροταχός διαζύγιο από τον Sky μέσω Καϊρού, η Σία Κοσιόνη με καμιλιέρι των Σρόιτερ. Του λέει καλημέρα καμιλιέρι.
1: Καμιλιέρι καλημέρα. Ναι.
0: Ραγδαίες εξελίξεις και αχτίδα ελπίδας για τον Μιλωνάκη. Να και μια θετική είδηση.
1: Καλό.
0: Τέλος, τελευταίο αντίο στον αδελφό της αφηρίας Λαβρεντιάδη. Την εξόδιο ακολουθεί τέλεσε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Την προλάβουμε πριν από το διάλειμμα. Γράφει, μεταμφίεσαι κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Τι σημαίνει η υπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Στεγαστική κρίση, Συμμαχία Ευρωπαίων Δημάρχων για Εξασφάλιση Πόρων και από την δεξιά στήλη σφιγμός προράτα β' μέρος, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες. Είναι έρευνα, είναι δημοσκόπηση αυτό. Ρήγμα Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που τους χρωστούσαν στον αέρα οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου στο φακό της Εφημερίδας Συντακτών και Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Παραμένουν τα κενά στα σχολεία. Πιο κάτω έχει αθλητικά.
0: Να δούμε και την κόντρα.
1: Δεν ξέρω γιατί όχι.
0: Τρέμουν τον Τσίπρα. Άρχισαν τις αθλειότητες, γράφει ο κύριος τίτλος. Λοιπόν, επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Παρακάτω, άλλο θέμα. Απειλούν τις ΗΠΑ οι φρούροι της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο Αμερικανών. Από δεξιά, Υπουργείο Ανάπτυξης. Φρένο στα πανωτόκια βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους. Τι ζητούν οι επιχειρήσεις. Και 25χρονος έπνιγε οδηγούς ταξί με τη ζώνη για να τους ληστέψει. Σοκ στην Αγία Βαρβάρα.
1: Τα λέμε έπνιγε οδηγούς ταξί, πόσους δηλαδή έπνιξε.
0: Δεν φαντάζομαι ότι δεν τους έπνιξε.
1: Α, εννοείται. Ναι.
0: Έρχονται τριαντάρια, άρωμα καλοκαιριού μετά το ψυχρό μέτωπο. Άντε ντε. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΑΣΑ Taxing Wages 2026, μπορεί η φορολογική επιβάρηση για το μέσο έγαμο. Συγγνώμη, για το μέσο άγαμο εργαζόμενο στην Ελλάδα να σημείωσε ελάχιστη μείωση κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες, ωστόσο παραμένει αισθητά υψηλότερη από το μέσο όρο του οργανισμού. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής. Οδηγούμαστε ευθύς αμέσως στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8 και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες εφημερίδες και να πούμε ότι στις 8.30 θα έχουμε τηλεφωνικά στην παρέα μας τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριο Δερμετζόπουλο, για τις θέματα επικαιρότητας σημαντικά θα έλεγα.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες, ο Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Προχωράμε στη συνέχεια της πρωινής μας περιπολίας. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό μήνα, έτσι είναι και η πρώτη ευκαιρία που τα λέμε. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 στο βόρειο τμήμα του νομού, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά διαδικτυακά με όλους τους γνωστούς τρόπους και το live streaming μας μέσω του Facebook.
1: Έτσι λοιπόν, μια μεγάλη παρέα. Μια μεγάλη παρέα εδώ.
0: Ναι, έτσι λοιπόν, μια μεγάλη παρέα.
1: Μια μεγάλη παρέα εδώ. Περιλαμβάνει την επιχείρηση του Κασαπιάνο Βανές από το 1924, παρακαλώ, για σιδερικά, χρώματα, για αρτευτικά, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, να το θυμάστε. Περιλαμβάνει την πρόταση γεύσεων που έχουμε εμείς, τη Μάσα Μπούκα στην Ορεστιάδα για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου 17. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας στο 2552021245. Περιλαμβάνει το Fit Car Rental, την επιχείρηση που νοικιάζει αυτοκίνητα για τις διαδρομές σας εδώ στην περιοχή και όχι μόνο. Με έδρα την Ορεστιάδα μπορείτε να πάτε οπουδήποτε με τα οχήματά της, γιατί είναι εξαιρετικά συντηρημένα, διότι η επιχείρηση διαθέτει και συνεργείο. 2552-028-525. Να πούμε επίσης ότι μαζί μας είναι πάντοτε το Παντρόν. Το Παντρόν, που είναι ένα καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1, χαρακτηριστικό, πανεύκολα προσδιορίσιμο μέρος. Εκεί διασκέδαση, ψυχαγωγία, ανάπαυση για τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε να προστρέξετε και θα με καταλάβετε. Μην ξεχνάμε να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το οποίο βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα των Ταξί. Μετά τις 9 η ώρα ανοίγουν οι πύλες του, ανοίγει το τηλεφωνικό του κέντρο και μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2552025331.
0: Πάρα όμως, πολύ ωραία. Τι?
1: Όμως μαζί μας είναι και η Star Press.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Αυτό θα έλεγα. Για να δούμε πάνω τώρα τι γράφει. Οι διάλογοι της φρίκης στο γυροκομείο κολαστήριο των Αμπελοκήπων. Εδώ τι έγινε, Γιάννη? Είχε γυροκομείο στον όροφο μιας πολυκατοικίας.
0: Ναι,
1: κάτι
0: αυτό,
1: τέτοιο είδα.
0: Αυτό διάβασα κι εγώ.
1: Και αυτό που δεν κατάλαβα καλά είναι αυτό που θα διαβάσω πιο κάτω. Φρίκη και ανατριχύλα σε νηπιαγωγείο στην Αλεξανδρούπολη. Στο εδόλιο 6 άτομα.
0: Είναι αυτό τότε που είχε.
1: Δεν ξέρω. Για σεξουαλική κακοποίηση 5χρονου. Μπαμπά, θα με αγαπάς, θα σου πω τι έγινε, φέρετε, να είπε το παιδί. Ποιος και γιατί κακοποιεί σεξουαλικά ένα 5χρονο? Τι νιώθει αυτός ο άνθρωπος?
0: Νομίζω ότι είναι εκείνο το περιστατικό. Μα που οι συμμαθητές του, όχι...
1: Ναι, κάτι λέγανε με στυλό, με με ένα όργανο. Τι να πω, εντάξει. Ξεφεύγει από τα όρια του παιχνιδιού και γίνεται επικίνδυνο.
0: Πολύ μακριά φεύγει από τα όρια του παιχνιδιού.
1: Του αστείου και οτιδήποτε. Νέος έρωτας για την Πινελόπη Πλάκα.
0: Άντε,
1: μη σπάτε πλάκα τώρα. Η Πινελόπη Πλάκα, λοιπόν, ζευγάρι με γνωστό ηθοποιό, ύστερα από 3 χρόνια αποχής.
0: Αχα.
1: Πού ήταν αυτή στη...
0: Απήχε.
1: Να, απήχε. Δεν έχουν και. Δεν γίνονται δεκτές οι γυναίκες στο Άγιο Όρος. Πού να είχε πάει, άραγε.
0: Υπάρχουν και θηλυκά μοναστήρια.
1: Το Νεπάλ. Ξύπνησε ο Γιώργος Μιλωνάκης ύστερα από 20 μέρες στην εντατική. Έγινε το θαύμα. Τα δάκρυα χαράς της Τίνας Μεσαροπούλου όταν άνοιξε τα μάτια του. Οι πρώτες αντιδράσεις και η επίσκεψη Μητσοτάκη στην ΜΕΘ. Ο Μπρούνο αποκαλύπτει ότι θέλει να γίνει πατέρας. Γίνονται γονείς Τσερέλα και Οικονομάκου?
0: Γίνονται. Μα θέλουν,
1: άμα
0: γίνονται.
1: Θέλουν, γίνονται. Σέβομαι την απόφαση της Αθηνάς, είπε. Το παρελθόν του νέου συζύγου της Κορδά. Άτεκνος και χωρίς διαζύγιο, σπάει την εργένικη ζωή για χάρη της.
0: Αχα.
1: Άιντε.
0: Ποιος τη χάρη της?
1: Ποιος τη χάρη? Εσένα που έχω σύντροφο. Όχι, πώς έλεγε, βρέχ, ποιος τη χάρη μου? Εμένα που έχω σύντροφο, εσένα. Λοιπόν, οριστικό τέλος του Λαζόπουλου. Ανακοίνωσε το φινάλι της καριέρας του. Νέο κεφάλαιο με διαφορετικές αναζητήσεις.
0: Μάστε. Μπα. Political είναι η επόμενη εφημερίδα που ακολουθεί. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους, γράφει, και έχει εδώ τον Ερντογάν. κλιμακώνουν τις προκλήσεις, αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Παραπάνω, Γιώργος Μιλωνάκης, πρώτα θετικά σημάδια βελτίωσης της υγείας του, παρουσιάζει οπτικές και κινητικές αντιδράσεις και δείχνει στοιχεία επικοινωνίας με το περιβάλλον. Ο Νίκος ο Καραμαλής γράφει: ο Κυριάκος και ο έτερος Κυριάκος ετοιμάζουν ανάσα για το επιχειρήν. Ο σιωπηλός εγγυητής που το Μαξίμου έριξε στη φωτιά και τα μαγικά νούμερα του Μουντζούρη και οι ταχυμεταφορές Express. Ο Μουντζούρης είναι ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Συνέντευξη πολιτικά, ο Αθανάσιος Καβαδάς, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ένα βιώσιμο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο για τα νησιά δεν μπορεί να στηρίζεται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
1: Να πούμε και ότι και η Κυριάκη είναι ένας πρωθυπουργός και ένας, είναι θεωρητικά ο Πιερακάκης, έτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Δεν μπορεί να εννοεί το Βελόπουλο, όταν λέει έτερος.
0: Λοιπόν, στη στήλη Black File, επενδύσεις στην άμυνα από τη Μεβάκο. Γελούν και οι μετασχηματιστές με τα Cheap Economics για τη ΔΕΗ και ψυχολογία του μηδενικού ένφια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το πάουζε και η συνέχεια.
1: Έλα λίγο, πες μου κάτι για το μηδενικό ένφια.
0: Δεν
1: για
0: ξέρω.
1: Εκεί που ήταν κάτω από 1500 και για τη Βίσα 1700 άτομα, από πότε ίσχυε?
0: Δεν θυμάμαι, γιατί.
1: Ευκαιρία να το ρωτήσουμε μετά.
0: Γιατί στις φορολογικές δηλώσεις δεν έχει εμφανιστεί.
1: Εγώ χθες μου ζήτησε ο πατέρας μου και του έβγαλα τον έμφυο που έχει να πληρώσει για φέτος. Δηλαδή φαίνεται στην ΑΔΕ ότι έχει να πληρώσει για φέτος. Μένει σε ένα χωριό που έχει 150 κατοίκους. Τι να πω τώρα δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον,
1: από πότε ισχύει?
0: Από του χρόνου.
1: Α, του χρόνου τέτοια μέρα που έλεγε ο Βοσκόπουλος. Αυτό.
0: Λοιπόν, παρακάτω. Άναψε φωτιές στο μανιφέστο Τσίπρα. Ρήγματα και διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στενά του Ορμούς, γιατί επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, γράφει ο Παναγιώτης Σιούμπουρας. Στο κρίσιμο πέρασμα διασταυρώνονται ενεργειακά συμφέροντα, στρατιωτική ισχύς και γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Μόνο στην πολιτικά, φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση της πείρας με τις τηλεφωνικές απάτες, τα κλικ που ανέκτησε η ελληνική αστυνομία από τα κινητά των μελών της συμμορίας που δρούσαν στα Χανιά. Και τέλος, αλχημίες Καχρημάνη, τα κουπόνια σύντησης σε δικούς του με δημόσιο χρήμα, το πάρτι 1000 ευρώ για ταινίες και τα πρόβατα της αδιαφάνειας.
1: Καθοριστικά γεγονότα. Τη αιμονή με τον Καχρημάνη.
0: Ναι. Απογευματινή.
1: Πάμε στην απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από το 30% και το λένε και ανερυθρίαστα τώρα. Πόσο πιθανό μπορεί να είναι αυτό?
0: Το παρουσίασε δημοσκόπηση. Τι να σου πω τώρα.
1: Δημοσκόπηση Mark.
0: Ναι.
1: Δεν είναι διαγραφή έτσι, αλλά τέλος πάντων. Το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει. Πολλάκησε εναντίον του Τσίπρα. Και Βασίλης Σκουρής στο δίλημα Καραμαλή στο συνέδριο. Το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς.
1: Ισχυρό δείχτη προστασία στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία. Στη διυπουργική συνέντευξη τύπου θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων ο προσωπικός βοηθός, ψηφιακή κάρτα, το amea.gov.gr και άλλα. 4 ελαφρύνσεις για συνταξιούχους και δεύτερο πακέτο μέτρων για το 27 εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αυξήσεις κατά 2,6%, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και άλλα, και 72 δόσεις μέσα από 10 ερωτοαπαντήσεις. Βήμα-βήμα η ένταξη στη νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο. Οριστικός κόφτης στα πανωτόκια των τραπεζών για καταναλωτικά και κάρτες. Ανάσταση χιλιάδες δανειολήπτες δίνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που μπαίνει άμεσα στη διαβούλευση και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Τι θα προβλέπει η ρύθμιση? Εδώ δεν μας λέει αν είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πότε. Στα Γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνι μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις ισορροπίες, στη Μεσόγειο.
0: Αχα.
1: Πιο κάτω, Art and Life, ο Ρέμος άλλωσε την πόλη, τώρα πλέον είναι δική μας. Κόκκινη κάρτα Τραμπ στη νέα Ιρανική πρόταση. Και επιτήρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη. Τέσσερις πρώτοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Αυτό φοβερό επιστημονικό επίτευγμα. Δηλαδή παγκοσμίως, έτσι. Δεν είναι δική μας, δεν θα κοιτάμε την Ελλάδα.
0: Σχετίζεται και η Ελλάδα, νομίζω, κάπως.
1: Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλω να πω, άντε να είναι ευρωπαϊκή, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι όμως ότι μπορεί να κοιτάει από πάνω τόσο μικρές περιοχές και να ανοιχνεύει την έναρξη μιας πυρκαγιάς.
0: Κοίταξε, επειδή στη συνέχεια θα έχουμε τον κύριο Δερμετζόπουλο, τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, πρέπει να έχει γνώση γύρω από το θέμα. Μπορούμε να το απευθύνουμε μια ερώτηση, αν μας παίρνει ο χρόνος. Λοιπόν, να δούμε και την τελευταία εφημερίδα.
1: Βεβαίως, περιμένω να την απαγγείλεις.
0: Είναι η ελεύθερη ώρα, λοιπόν, η τελευταία εφημερίδα. Η εφημερίδα που κλείνει και 45 χρόνια γενέθλια. Λοιπόν, γράφει τέρμα πάνω, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο τάφος του Πευκέστα. Ιστορική ανακάλυψη για τον Έλληνα στρατιλάτη. Αρμαγεδόνας. Ήξερες εσύ ότι Αρμαγεδόνας γράφεται με δύο δέλτα?
1: Όχι.
0: Υπάρχουν λέξεις που γράφονται με δύο δέλτα.
1: Ο Αρμαγεδόνας.
0: Λοιπόν, Αρμαγεδόνας το καλοκαίρι. Η αρπαγή της τράπεζας της Αγγλίας από τους Ρότσιλντ και το παγκόσμιο κράχ. Από δίπλα. Κλειδώνει η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Παρασκήνιο, εντάσεις και το σενάριο προσφυγής από τον έκπτωτο τυχικό. Και συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίζει ντοκουμέντο από το απόκοσμο, από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου, ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά το στολισμό του επιτάφιου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα.
1: Μίλησε κιόλας.
0: Όχι, εσύ εμφανίστηκε.
1: Ενώ που ξέρουν τι σημαίνει για τα επερχόμενα.
0: Τώρα με βάζεις σε
1: πολύ δύσκολη. Δεν γνωρίζουμε, εντάξει, δεν γνωρίζουμε. Μπορούμε να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε. Και από τη Μεγάλη Πέμπτη γιατί το κρατούσαν μυστικό μέχρι τώρα?
0: Μπορεί τώρα να έπεσε στην αντίληψη των συντακτών της εφημερίδας.
1: Α, δεν το είπαν λοιπόν γύρω-γύρω οι άλλοι εκεί. Κρίμα.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Κρίμα. Με κάποιες παιδικές ερωτήσεις που μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, σήμερα στις 12.30 συνεδριάζει για πρώτη φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ναι, αυτός ο καινούργιος ο θεσμός που προέκυψε μέσα από γραπτό διαγωνισμό που έκαναν οι μαθητές σε όλη την επικράτεια της περιφέρειας, ξεκινά τη λειτουργία του σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που θα συμμετέχουν, καλές εργασίες και αποτελεσματικές, έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένας θεσμός στον οποίο, είπαμε, μπαίνουν οι νέοι και μαθαίνουν λίγο έως πολύ το τι συμβαίνει γύρω από την πολιτική, πώς παίρνονται οι αποφάσεις, είναι αυτοδιοίκηση βέβαια εν προκειμένου, πώς λειτουργούν οι θεσμοί και όλα αυτά που θα κληθούν στη ζωή τους και θα έπρεπε και να τα υπηρετήσουν και να τα ενισχύσουν. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί βλέπουμε να απαξιώνουν γενικά οι νέοι την πολιτική με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να μην τους πείθει, μπαίνοντας ίσως και ακουμπώντας λιγάκι τις διαδικασίες, ίσως να καταλάβουν πού μπορούν, πού δεν μπορούν, πόσο μπορούν να συνδράμουν, πόσο μπορούν να προσφέρουν και πόσο πρέπει να συμμετάσχουν. Είναι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε την επίσκεψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κοινοβουλευτικού, συγγνώμη, εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και βουλευτή Α Αθηνών, του κ. Γερουλάνου, στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου. Η περιοδία του κ. Γερουλάνου ξεκίνησε από τη Νέα Βίσα, πιο συγκεκριμένα στο Σπαραγκάδικο, εκεί που ήταν οι αποθήκες της Ένωσης Παραγκού Παραγωγών, οι οποίες βέβαια έχουν περάσει στον έλεγχο, να το πω έτσι πολύ άκομψα, των σκόρτων παραγωγών, γιατί δεν υπάρχει καλλιέργεια του Σπαρανιού, όχι για άλλο λόγο. Λοιπόν, το Ράδιο Εύρος βρέθηκε εκεί ακολούθησε τον κύριο Γερουλάνο στην πρώτη στάση της επίσκεψής του και έχουμε να σας παραθέσουμε ένα κομμάτι, μάλλον όχι ένα κομμάτι, όλη την συνέντευξη Παύλα Δήλωση που παραχώρησε στον Νίκο του Μπατούνα. Να τον ακούσουμε.
2: Τι στόχο έχει η σημερινή σας περιοδία στον Εύρο?
3: Πολλούς, αλλά κυρίως συμβολικούς. Εδώ πέρα είναι χωριά τα οποία εγκαταλείπονται σιγά σιγά και εγκαταλείπονται διότι δεν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική για τον Εύρο. Έγινε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο είναι μια καλή επένδυση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έγινε κανένα σχεδιασμό για το πώς θα κρατηθούν οι πληθυσμοί στο Βόρειο Εύρο. Εδώ λοιπόν έχουμε αγρότες οι οποίοι υποφέρουν από τις πολιτικές της κυβέρνησης, έχουμε χωριά τα οποία ερημώνουν και ο συνδυασμός αυτός είναι πραγματικά καταστροφικός για την περιοχή. Λοιπόν, ήθελα να έρθω βόρεια και επειδή είναι πατρίδα μου βεβαίως, αλλά και επειδή το θέμα αυτό έχει πάρει πλέον εθνικές διαστάσεις. Αν δεν το αναδείξουμε, θα συνεχίσει αυτή η φθορά χωρίς έναν αντίλογο. Λοιπόν, η δουλειά μας είναι να δείξουμε το πρόβλημα και να πούμε στην κυβέρνηση ότι αν δεν πάρθουν μέτρα γρήγορα, εδώ πέρα θα γίνει μια καταστροφή την οποία μετά δεν μπορούμε να γυρίσουμε.
2: Ναι, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι σε 10 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει αγροτικός πληθυσμός στον Βόρειο Εύρο κυρίως. Πέρα από την ανάδειξη του θέματος από το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν πρακτικές λύσεις για να ανατραπεί αυτό?
3: Βεβαίως και υπάρχουν. Εδώ είναι ένας πρικισμένος τόπος, έχει δυνατότητα να παράξει πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη όχι οικονομική μόνο, χρειάζεται στήριξη τεχνογνωσία. Εδώ αλλάζει ο καιρός γρήγορα και πρέπει να αλλάξουν οι παραγωγές. Το πώς θα γίνει αυτό, το πώς θα ετοιμαστεί ο χώρος, ας πούμε, για να υποδεχθεί ένα διαφορετικό προϊόν, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται επιστήμονες, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται οικονομική στήριξη για να γίνει η μετάβαση. Όλα αυτά γίνονται αν πραγματικά νοιάζεσαι για τον αγροτικό πληθυσμό και νοιάζεσαι να κρατήσεις τον κόσμο εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε μια εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής μέσα στο κλίμα ότι εντάξει ρε παιδιά, γιατί να ασχοληθούμε με τους αγρότες αφού είναι μόνο το 4% του ΑΕΠ. Είναι όμως και το 10% του πληθυσμού και δεις σε περιοχές που είναι εξαιρετικά ευαίσθητες. Άρα δεν είναι δικαιολογία ότι είναι μικρό κομμάτι του ΑΕΠ. Εδώ πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα πια, όχι μόνο τους παραγωγούς.
2: Φεύγοντας, θα ακολουθήσουν κάποιες ενέργειες από την πλευρά σας προκειμένου να φτάσει το πρόβλημα κυβερνητικά προς επίλυση?
3: Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να το ξέρει ο κόσμος για να ξέρει ότι υπάρχουν λύσεις, ότι υπάρχουν επιλογές στις εκλογές και ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Όσο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει αυτό, τόσο περισσότερο θα πιέζεται και η κυβέρνηση.
2: Για τις εκλογές μιλήσατε. Τα προγνωστικά, οι προβλέψεις μέχρι στιγμής σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις ποιες είναι?
3: Όσο είμαστε εδώ έξω και εξηγούμε στον κόσμο ότι υπάρχουν επιλογές, εγώ είμαι αισιόδοξος. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μάχη μπροστά μας και η μάχη είναι να μάθει ο κόσμος τι λέμε και γιατί πιστεύουμε ότι εάν ψηφίσει ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για τη χώρα.
2: Την ευκαιρία, επειδή και στον Εύρο είχατε αναδειχθεί πρώτος σε σχέση με τους συνυποψηφίους σας για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ένα μήνυμα για τους Ευρύτες.
3: Ο Εύρος με τίμησε και ένας από τους λόγους που είμαι εδώ είναι για να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριξε.
0: Αυτά λοιπόν, μάλιστα, είπε ο κύριος Γερουλάνος στην κάμερα του Ράδιο Εύρος κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες. Να πούμε ότι η περιοδία του κυρίου Γερουλάνου περιελάμβανε πέραν της Νέας Βίσας την Ορεστιάδα, το Διδημότυχο, τα Λάβαρα και το Σουφλί, ενώ θα πραγματοποιούνταν και μια συγκέντρωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Αλεξανδρούπολη, η οποία ακυρώθηκε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων του κυρίου Γερουλάνου στην
1: ξαφνικών υποχρεώσεων, γιατί μάλλον έτσι μετατράπηκε το πρόγραμμά του, έπρεπε να φύγει μέσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, να μείνουμε λίγο στα αγροτικά, μιας και τέλος πάντων σε αυτό το πεδίο, τέλος πάντων, τον
1: κινήθηκε
0: ακούσαμε νωρίτερα.
1: Κινήθηκε
0: και η συνέντευξη. Ναι, κινήθηκε και η συνέντευξη του κυρίου Γερουλάνου. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης έβγαλε μια ανακοίνωση την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, η οποία καλούσε τα μέλη του σε αποκλεισμό του τελωνίου των κήπων για το Σάββατο. Όπως έγραφε η σχετική ανακοίνωση, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας πήραν την απόφαση, η ανοχή τελείωσε, Απέναντι στην κοροϊδία, τον εμπεγμό και την κατάφορη αδικία που απειλεί την επιβίωσή μας, οι λιγοστοί ακρίτες που παραμένουμε σε αυτόν τον τόπο, σηκώνουμε το ανάστημά μας, έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε και να κρατάμε το κεφάλι ψηλά σε κάθε δυσκολία, και το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Από το να οδηγηθούμε στον οικονομικό αφανισμό αμαχητή, επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα. Με μοναδική μας ασπίδα το δίκαιο μας, διεκδικούμε το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας στη γη μας. Προχωράμε σε πλήρη αποκλεισμό του τελωνίου των κήπων το Σάββατο 2/5, έλεγε η αρχική ανακοίνωση. Αλλά ήρθε την Πρωτομαγιά η επόμενη ανακοίνωση, που έλεγε ότι η βασική μας προτεραιότητα και σκοπός παραμένει διαχρονικά η επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής μας και κατ' επέκταση ολόκληρης της χώρας. Δυστυχώς, η συσσόρευση αναρρύθμιτων προβλημάτων έχει καταστήσει την κατάστασή μας μη διαχειρίσιμη για τους ανθρώπους του νομού μας. Η φτωχοποίηση ενός ολόκληρου κλάδου είναι πλέον γεγονός. Αυτή η τραγική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με την οργή και την απόγνωσή μας, μας οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσουμε για ακόμη μία φορά στον πλήρη αποκλεισμό του τελωνίου.

0: κάθε προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Μια ευκαιρία να μας πούν πότε επιτέλους θα καταβληθούν τα οφειλόμενα και πότε οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξεις. Με τα τρακτέρ μας σε αναμονή και την οργή μας να ξεχυλίσει, κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια να αποφύγουμε την πλήρη σύγκρουση. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα στην Αθήνα. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο. Φεύγουμε τώρα για το διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 και γρήγορα επιστρέφουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δερμετζόπουλο, για να συζητήσουμε για όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα στο Σουφλί και στο Τυχερό, έτσι πιο συγκεκριμένα, με τα πρακτορία του ΕΛΤΑ.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thraki.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ραδιο Εύρο στους 97 και 1 για το βόρειο τμήμα του νομού, 95 και 3 είναι η συχνότητα για τον νότιο Εύρο, για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά, διαδικτυακά μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, αλλά μπορείτε να παρακολουθείτε και την εκπομπή με εικόνα στη ζωντανή μετάδοση που κάνουμε στο Facebook. Τις ημέρες που πέρασαν δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, κυρίως έτσι εστιάζεται στο Δήμο του Σουφλίου και πιο ιδιαίτερα στο Τυχερό, με τη λειτουργία του ταχυδρομικού καταστήματος, του πρακτορείου. Είχε γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα, τον ΕΛΤΑ, πριν λίγο καιρό. Υπήρχε έτσι μια... πώς να τη χαρακτηρίσουμε, Χάρη?
1: Υπήρχε μια τάση, ας το πούμε έτσι, και μια διαβεβαίωση μετέπειτα. Λοιπόν, αρχικά υπόθηκε ότι πρόκειται τα πρακτορία, τα υπάρχοντα γραφεία των ΕΛΤΑ, να κλείσουν και να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι από εναλλακτικούς τρόπους,
0: από ιδιώτες.
1: Στη συνέχεια αυτό είπαμε ότι θα μείνει πίσω για κάποιο χρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά.
0: Πέρασε το χρονικό διάστημα.
1: Ήρθε η ώρα τώρα να...
0: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Είχαμε λοιπόν μια αναστάτωση ιδιαίτερα στο Δήμο του Σουφλίου, καθώς ο αντιδήμαρχος Τυχερού, ο κ. Παπαδόπουλος, από ό,τι φαίνεται, έχει αναλάβει με την ιδιωτική του
1: δραστηριότητα
0: την πρακτόρευση των ελληνικών ταχυδρομείων. Αυτό έτσι προκάλεσε
1: εν αγνία των άλλων προφανώς θεσμικών,
0: πιθανότατα,
1: από ό,τι λένε.
0: Λοιπόν, αυτό δημιούργησε ένα ρήγμα στην παράταξη της Δημοτικής Αρχής. Προχώρησε στην διαγραφή του κ. Παπαδόπουλου από τον συνδυασμό. Και έπειτα είχαμε μια έκτακτη σύσκεψη χθες στο Σουφλί, στην οποία συμμετείχαν έτσι και οι κυβερνητικοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κύριος Δερμετζόπουλος. Τον έχουμε μαζί μας στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλημέρα, κύριε Δερμετζόπουλε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βαβαλκούδη, κύριε Κανταρίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, καθώς είστε ένα πρόσωπο το οποίο, εντάξει, όπως και να έχει, είστε μέσα στην κυβέρνηση, και επειδή έχει γίνει πολλές φορές και η παρανόηση ότι η λειτουργία των ελληνικών ταχυδρομείων περνά μέσα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να το αποσαφηνίσουμε και αυτό, είναι μέσα στο υπερταμείο που σημαίνει Υπουργείο Οικονομικών. Θα τα πείτε κι εσείς καλύτερα, απλά προσπαθώ έτσι λίγο να...
2: Το είπατε ακριβώς.
0: Να τα βάλω σε μια σειρά, ας πούμε.
2: Και αλήθεια είναι ότι και ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλές φορές, αλλά...
0: Το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Το έχουμε ξαναδιευκρινίσει τότε που γινόταν η φασαρία.
2: Το ξέρω και το γνωρίζω και το... Και χαίρομαι γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το διευκρινίζουν ακριβώς κάποια πράγματα όσο έχουν. Όχι ότι έχει βέβαια τόσο πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η σημασία έχει το γεγονός ότι βρεθήκαμε χθες σε ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο έγινε σε πολύ καλούς τόνους, να σας πω την αλήθεια. Και συζητήσαμε μια απόφαση που αφορά τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, που ναι, έχετε δίκιο, τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο υπερταμείο. Από εκεί και μετά είναι μια ανώνυμη εταιρεία που παίρνει τις αποφάσεις για τη λειτουργία και ορίζει τη διοίκηση το υπερταμείο. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς όντως έχουμε όλα τα ταχυδρομεία, σαν όλους τους παρόχους, το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας του είναι αυτό το οποίο αποφασίζουμε. Όχι τις αποφάσεις, τις επιλογές, το που ανοίγουν, που κλείνουν καταστήματα. Αυτά τα αποφασίζει η ίδια η εταιρεία, η οποία ανοίξει το υπερταμείο, και το υπερταμείο προφανώς ορίζεται και από το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ καλά κάναμε και βρεθήκαμε και ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν όλες οι παρατάξεις εκεί πέρα, και αποφασίσαμε κάποια πράγματα αφού τέθηκαν και κάποια ερωτήματα. Αποφασίσαμε αρχικά να κανονίσουμε μια συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, έτσι ώστε να μας εξηγήσουν το σκεπτικό της απόφασης, οποίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν πάρει, και αυτό έχει να κάνει στο να δοθεί πρακτόρευση σε έναν κύριο, όπως είπατε και εσείς, σε έναν αντιδήμαρχο, πρώην αντιδήμαρχο,
0: πλέον.
2: Να μας εξηγήσουν το σκεπτικό και κατά πόσο δηλαδή από εκεί πέρα που θα ήταν ανοιχτό 2 μέρες, ήταν στο Τυχερό ανοιχτό 2 μέρες για 3 ώρες τη βδομάδα, όπως λέει ο ίδιος, και αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε, εγώ δεν αμφιβάλλω και ούτε θα αφισβητήσω τις προθέσεις, ούτε την επιχειρηματική δραστηριότητα κανένας ανθρώπου, αλίμονο. Πόσο δε μάλλον σε μια περιοχή που είναι πολύ δύσκολο να επιχειρεί κάποιον. Να μας εξηγήσουν κατά πόσο ισχύει δηλαδή ότι θα είναι συνέχεια πλέον ανοιχτό 24 ώρες. Γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο προέχει και με αυτή τη λογική προσήλθαμε όλοι, είναι ότι πρώτον να μην κλείσει μια τέτοια δραστηριότητα, δεύτερον να είναι όσο των δυνατόν περισσότερο διαθέσιμη προς τους πολίτες, με περισσότερες υπηρεσίες, και τρίτον να εξυπηρετούνται και όλες οι γύρω άλλες περιοχές. Νομίζω τέθηκαν όλες οι απόψεις, βάλαμε κάτω αρκετά ερωτήματα, και το επόμενο βήμα είναι ότι με μια επιτροπή η οποία έχει προταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιήσουμε αυτή την συνάντηση, την οποία πρέπει να κλείσουμε κάποιο ραντεβού και εκεί πέρα να συζητήσουμε αρκετά
0: πράγματα. Φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Δερματζόπουλο. Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να
1: ρωτήσω όμως κάτι, Γιάννη. Ο στόχος από εδώ και μπρος ποιος θα είναι? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αναστολής της απόφασης ακύρωσης?
2: Ειλικρινά, κύριε Κανταρίδη, δεν το γνωρίζω αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι, πρέπει να γίνει άμεσα, όπως είπε ο κύριος Βαβαλικούδης. Κατά πόσο αυτή η απόφαση, δηλαδή, έχουν υπογραφεί συμβάσεις, έχουν βγει τέτοιες αποφάσεις? Αλλά νομίζω ότι ο στόχος όλων θα πρέπει να είναι να υπάρχει όσο δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη από πριν. Γιατί και το να είναι ένα κατάστημα ανοιχτό μόνο 2 μέρες την εβδομάδα, προφανώς δεν ικανοποιεί κανέναν αυτό. Δεύτερον, αυτή η υπηρεσία έχει να κάνει με τα γράμματα, με τις συντάξεις, γιατί από όσο αντιλαμβάνομαι και εγώ, αφορά μόνο κάποιες υπηρεσίες τα οποία έχουν να κάνουν και με τα δέματα, με τα πακέτα. Δεν έχει, γιατί από όσο κατάλαβα και τα ΕΛΤΑ, αυτό το οποίο προτάσσουν στα νέα πλαίσια εξυγχρονισμού έχει να κάνει ότι οι συντάξεις θα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι με μια νέα υπηρεσία. Αυτά θέλουμε να μάθουμε, η αλήθεια είναι, και να δούμε και μετά κατά πόσο, δηλαδή, θα είναι μια καλύτερη κατάσταση από πριν. Δηλαδή, αν γυρίσουν και τα ΕΛΤΑ και πούνε ότι κοιτάξτε, από εκεί πέρα που ήμασταν 2 μέρες ανοιχτά, τώρα θα είμαστε 5 μέρες και θα εξυπηρετούμε όλες αυτές τις περιοχές με περισσότερες υπηρεσίες. Νομίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε ξανά ή να σκεφτεί το Δημοτικό Συμβούλιο ξανά κατά πόσο ικανοποιούνται από αυτή την κατάσταση ή όχι. Το θέμα είναι ότι εμείς προφανώς ανταποκριθήκαμε στη διάθεση που υπάρχει, έτσι ώστε να πάμε, να μάθουμε, να ρωτήσουμε και να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η απόφαση η οποία από ό,τι φαίνεται έχει πάρθει.
1: Μιλήσατε και για τα αντίστοιχα καταστήματα του Σουφλίου, παραδείγματος χάρη, της πόλης του Σουφλίου. Γιατί υπάρχει ένα ακόμα στην αρχική απόφαση των ΕΛΤΑ. Ήταν το Σουφλί, ήταν και οι μεταξάδες από το Δήμο Δημοτήχου.
2: Ναι, έχετε πολύ το δίκιο.
1: Αν πάρετε τις πληροφορίες, φαντάζομαι ότι θα αφορούν όλα τα υποκαταστήματα.
2: Κοιτάξτε, αυτό όμως πώς προέκυψε? Αυτό προέκυψε γιατί ένας πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Σουφλίου, του Δήμου Σουφλίου.
0: Της Δημοτικής
2: Αρχής. Ναι, αναφέρθηκε ότι έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη πρακτόρευση στην περιοχή του Προβατώνα. Για το Σουφλί δεν έχει ακουστεί κάτι. Απλά, όπως και εσείς πολύ σωστά ρωτάτε, γιατί το αρχικό πλάνο ήταν αυτό το οποίο αποσύρθηκε, βέβαια μιλούσαν εκεί για κλεισίματα, νομίζω. Αν ισχύει κάτι τέτοιο που δεν έχει ακουστεί, αλλά καλό είναι να πάμε να το εξακριβώσουμε, προφανώς.
0: Ναι, απλά, κύριε Δερματζόπουλε, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι δεν αποσύρθηκε, αναβλήθηκε εκείνο το χρονοδιάγραμμα που αναφερόταν στο.
1: Μια παράταση για επανεξέταση του πλάνου, τέλος πάντων, που γνωρίζετε είχε η εταιρεία.
2: Ήταν επανεξέταση του πλάνου, έχετε ακριβώς δίκιο, γιατί και εγώ θυμάμαι ότι ο κύριος Πιερακάκης είχε προβεί και σε κάποιες συναντήσεις, όπως το ανέφερε χθες και ο Δήμαρχος Σουφλίου, με την ΚΕΔΕ, με κάποιους συγκεκριμένους δημάρχους, και είπε ότι δεν θα συνεχιστεί το αρχικό πλάνο το οποίο υπήρχε τότε, που έλεγε, δεν θυμάμαι και εγώ, 130 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ότι αυτό το πλάνο αποσύρθηκε και το επανεξετάζουν και τον αναδιαμορφώνουν.
1: Και κλείσανε μόνο των αστικών κέντρων, αν θυμάμαι καλά, και σε όλη την περιφέρεια είχε δεχθεί μια παράταση.
2: Είχαν κλείσει μόνο στην Αθήνα, σωστά. Και τώρα βέβαια δεν μιλάνε για κλείσιμο στο τυχαίο και μεταφορά στον Προβατώνα. Αλλά να το δούμε ακριβώς. Δηλαδή, είναι αυτό το οποίο σας λέω. Δηλαδή, δεν ξέρω, σκεφτείτε το κι εσείς. Αν ισχύει αυτό, δηλαδή μιλάμε για ένα πρακτορείο το οποίο από εκεί πέρα που ήταν 2 μέρες ανοιχτό, πλέον θα είναι 5 και θα είναι 24ωρο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αν είναι ένα καρκινοβατή και να υπολειτουργεί, προτιμότερο να το έχει κάποιος. Γιατί τώρα νομίζω ότι η όλη αντίδραση εκεί είναι και το ηθικό σκέλος, δηλαδή ότι είναι
0: το
1: ένας
0: ήξερε
1: άνθρωπος
0: και δεν το είπε,
1: ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα με την έννοια του ότι διαχειρίζονταν πράγματα στο Δήμο.
0: Επίσης, οπότε, αυτό που από ό,τι άκουσα, δηλαδή, από τις συνεδριάσεις, είναι ότι όχι τη χθεσινή, την έκτακτη της Παρασκευής, της Πέμπτης, μου διαφεύγει, ήταν ότι ενώ υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου να στηρίξουμε τη λειτουργία του ΝΕΛΤΑ, λειτουργήσε τέλος πάντων εξωθεσμικά ο κ. Παπαδόπουλος. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα συζήτησης αυτό με τον κ. Δερμετζόπουλο.
1: Αλλά προφανώς όχι. Λέμε το λόγος για τον οποίο έχει γίνει τόσο τόρος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί αν ξεπεράσουμε αυτό.
2: Είναι πάντως ένα γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω και τον ρυθμό, αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας, στο οποίο πρέπει να δοθεί μία λύση, να υπάρχουν κάποιες κινήσεις. Προφανώς δεν είναι λύση να κλείνουν καταστήματα, και δεν μιλάμε εδώ πέρα για κλείσιμο καταστημάτων. Προφανώς θα πρέπει να εξερευνήσουμε την καλύτερη λύση, την οποία αυτή τη στιγμή θέλουν όλοι οι πολίτες. Εμείς, τουλάχιστον από το δικό μας το Υπουργείο, επειδή πολλές φορές επανέρχομαι λίγο, μας
0: ταυτίζουν με τη λειτουργία.
2: Σε εισαγωγικά, εμείς έχουμε τι έχουμε ουσιαστικά σαν αρμοδιότητα. Σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να διασφαλίσουμε το γεγονός ότι την καθολικότητα ουσιαστικά των γραμμάτων, των αποστολών. Δηλαδή, δίνει κάθε χρόνο. Ναι, της υπηρεσίας. Δίνει ουσιαστικά κάθε χρόνο η πολιτεία ένα συγκεκριμένο ποσό, είτε αυτά θα ήταν τα ΕΛΤΑ, είτε θα ήταν οποιαδήποτε άλλη, ας πούμε, εταιρεία, για να πηγαίνουν τα γράμματα σε όλες τις περιοχές, σε νησιωτικές περιοχές, σε ορεινές περιοχές, αλλά και για αυτή την ακόμα την αποζημίωση δεν την παίρνει τα ΕΛΤΑ, γιατί μας έχουν πάει στα δικαστήρια στην Ευρώπη σε θέματα αθέμητου ανταγωνισμού.
0: Λοιπόν, έτσι για να το δώσουμε λίγο και στους ακροατές να το καταλάβουν. Επειδή τα ΕΛΤΑ ουσιαστικά λειτουργούν κάτω από έναν ιδιωτικό μανδύα, έχουν κινηθεί εναντίον του κράτους, έτσι. Αυτό μας λέτε.
2: Όχι τα ΕΛΤΑ, άλλοι πάροχοι.
0: Α, άλλοι πάροχοι.
2: Ναι, που λένε ουσιαστικά γιατί επιδοτείται μια τέτοια ιδιωτική.
1: Στον ανταγωνιστή μου ιδιώτη, που είναι τα ΕΛΤΑ, πας και δίνεις κάτι ως κράτος. Γιατί το κάνεις αυτό και δεν δίνεις και σε μένα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια ερώτηση που ήθελα να κάνω, κύριε Δερμετζόπουλε. Παρακολουθώντας τη χθεσινή σύσκεψη, και η οποία ομολογουμένως ήταν σε καλό επίπεδο, στο κομμάτι της δευτερολογίας, άκουσα τον κύριο Καλακίκο να κατηγορεί εσάς, όχι εσάς προσωπικά, τους κυβερνητικούς βουλευτές, ότι όλο αυτό το διάστημα που γινόταν, που τέλος πάντων τελούσε αυτή η παύση των αλλαγών, τι δραστηριότητες κάνατε, τι ερωτήσεις και πόσο ασχοληθήκατε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ερώτημα που το αντιστρέψατε εσείς στον κύριο Καλακίκο. Τι απαντήσεις δώσατε εσείς, αλλά και ο κύριος Καλακίκος, αν μπορείτε να μας μεταφέρετε.
2: Τώρα, εντάξει, δεν είναι θέμα αν απάντησα εγώ ή απάντηση. Νομίζω ότι και δεν αμφιβάλλω εγώ για τις προθέσεις και τις διαθέσεις κανενός, ούτε του φυσικά του Δημάρχου, ούτε του επικεφαλής της αντιπολίτευσης του κύριου Τσακίρη, ούτε του κύριου Δαρούση, ούτε του κύριου Παπαδόπουλου ακόμα, που έχει αναλάβει αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο όλοι ζητάμε και όλοι συζητάμε και γι' αυτό βρεθήκαμε και χθες, είναι πρώτον να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες, να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και η συνάντησή μας κάτω στην Αθήνα. Προφανώς όλο αυτό το διάστημα υπήρχε μια ανησυχία με βάση το αρχικό πλάνο, το οποίο υπήρχε αντίδραση, σας υπενθυμίζω, και από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, και αυτό το πλάνο πήγε πίσω.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Το θέμα τώρα λοιπόν είναι να δούμε, και αυτό το οποίο προέχει είναι ότι με βάση αυτό το σκεπτικό υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Γιατί πραγματικά υπάρχουν περιοχές στο Δήμο Σουφλίου οι οποίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να εξυπηρετούνται αναλόγως. Νομίζω ότι με βάση αυτά τα οποία είχε πει η διοίκηση, τουλάχιστον ο Υπουργός Οικονομικών τότε στην ΚΕΔΕ, και με μια σωρία συνεντεύξεων, δηλώσεων, ότι το νέο πλάνο θα αφορά και νέες υπηρεσίες, οι οποίες θα αφορούν συντάξεις στο σπίτι, και στόχος είναι να δοθεί μια λύση έτσι ώστε να μπορούμε να είναι όσο δυνατόν περισσότερες μέρες, περισσότερες τουλάχιστον από πριν μέρες, και να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Εκεί είμαστε, θα κλείσουμε τώρα το ραντεβού, θα κάνουμε τη συνάντησή μας, θα έρθουν και όλοι οι εκπρόσωποι, γιατί όλο εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα, γιατί είπαν ότι πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Αν είναι για καλό, είναι μια κακή απόφαση, είναι να κάτσουμε να τη δούμε, να τη σχολιάσουμε, και εδώ είμαστε να επανέλθουμε. Εμείς προφανώς και σαν βουλευτές, κυβερνητικοί βουλευτές, και μιλάω εκ μέρους όλων αυτή τη στιγμή, δεν αμφιβάλλω για τις προθέσεις κανενός, θέλουμε το όσο δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σίγουρα καλύτερη από πριν. Ειδικά σε μια εποχή που βλέπετε ότι εξυγχρονίζονται οι υπηρεσίες, ψηφιοποιούνται επίσης πάλι οι υπηρεσίες. Σας υπενθυμίζω και το κτηματολόγιο που εκεί έχω την αρμοδιότητα.
0: Περιμένουμε και τα εγγένεια εδώ στην Οριστιάδα.
2: Την Παρασκευή θα έχουμε τα εγγένεια μέσα στις 12 η ώρα.
0: Να και η είδηση.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι. ότι παραδείγματος χάρη το κτηματολόγιο έχει φτάσει, γιατί ένας πούμε πρωθυπουργός με έβαλε σε αυτή την αρμοδιότητα, από 80% που είχε όλη η Ελλάδα τα κίνητά της αυτόν τον κωδικό αριθμό, πλέον έχουμε φτάσει στο 99%, έχουμε πιάσει το ρόσμο με το Ταμείο Ανάκαμψης, όλα τα κίνητα πλέον έχουν τον αριθμό τους, τον κωδικό τους, οι συναλλαγές θα γίνονται ψηφιακά, λιγότερη γραφειοκρατία, πιο γρήγορους χρόνους, ασφαλέστερες συναλλαγές. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας, να εξυπηρετούμε πιο πολύ τους πολίτες. Δεν θέλουμε να κλείνουμε πράγματα, να περιορίζουμε την πρόσβαση των πολιτών. Ίσα-ίσα είμαστε μια κυβέρνηση που τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Πάντως, εγώ θα γυρίσω στο κομμάτι των ΕΛΤΑ, κύριε Δερμετζόπουλο, γιατί το ενδεχόμενο, ας πούμε, κλεισίματος του ταχυδρομείου στο Σουφλί θα αναγκάσει τους κατοίκους του ορεινού όγκου του Δήμου Σουφλίου για τις συναλλαγές τους με το ταχυδρομείο να μεταφέρονται στο διδημότυχο. Μιλάμε για τεράστιες αποστάσεις.
2: Θα
0: πρέπει σε αυτό να πιέσετε κι εσείς ως τοπικοί βουλευτές και όχι με την κυβερνητική σας ιδιότητα, το λέω,
2: για να αποφευθεί αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ τέτοια απόφαση να κλείσει κάτι στο Σουφλί. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει η πρόβλεψη ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες από το Σουφλί.
1: Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το αντιληφθούμε λιγάκι και ως σημείο των καιρών. Και τι εννοώ, γεννησιουργός αιτία δεν είναι τόσο η ψηφιοποίηση, ο ανταγωνισμός και οτιδήποτε άλλο. Είναι σίγουρα σημαντικά, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη πληθυσμού. Αν υπήρχε μια μαζικότητα πληθυσμού, προφανώς και περισσότερα γράμματα θα είχε, περισσότερα δέματα θα υπήρχαν, περισσότερη αναγκαιότητα και εύρυθμη λειτουργία θα είχε και το κάθε ταχυδρομείο. Και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
2: Κύριε Κανταρίδη, εγώ δεν αμφιβάλλω από τη διαπίστωση την οποία κάνετε, αλλά νομίζω ότι είναι και συνδυασμός ότι πλέον ακόμα και σε αυτό το κομμάτι και το γεγονός ότι οι παραγγελίες πλέον γίνονται ιντερνετικά ή κάποιες άλλες υπηρεσίες πλέον μέσω αλληλογραφίας γίνονται ψηφιακά, είναι και στο πνεύμα των καιρών μια διαφορετική πλέον εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Είναι συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά σίγουρα ναι, και το γεγονός ότι ο πληθυσμός και στην περιοχή μας και πανελλαδικά μειώνεται, δυστυχώς δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή το θέμα προφανώς εξελίσσεται, θα περιμένουμε πότε θα βγει και αυτό το ραντεβού και τι αποτελέσματα θα βγάλει. Θέλω να βάλω μια άλλο τελεία στο συγκεκριμένο θέμα, κύριε Δερμετζόπουλο, γιατί
2: και ο χρόνος... Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και το πάνω.
0: Δεν θέλω να ολοκληρώσουμε, θέλω να μας απαντήσετε για ένα άλλο θέμα. Είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα με το Χάρη, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για αυτούς τους δορυφόρους που τέθηκαν σε τροχιά, που θα παρακολουθούν...
1: Για να παρακολουθούν τις πυρκαγιές.
0: Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, γιατί είδα ότι το αναπαράγατε και στα προσωπικά σας μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια την οποία γίνεται και με τους ελληνικούς δορυφόρους είναι μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο προκύπτει μέσα από το δικό μας.
1: Είναι δική μας ή είναι ευρωπαϊκή?
2: Είναι ελληνική.
1: Είναι ελληνική. Πάρα πολύ ωραία.
2: Που συνεργαζόμαστε ουσιαστικά με κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες όπως είναι η SpaceX του Elon Musk. Mm-hmm. Και το όλο πρόγραμμα εντάσσεται, η όλη αποστολή λοιπόν εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Είναι η τρίτη φουρνιά μικροδορυφόρων και μπορεί να ακούγεται πολύ διαστημικό, αλλά αφορά πραγματικά πράγματα τα οποία μας επηρεάζουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ό,τι μικροδορυφόρο στέλνει, σημαίνει ότι στέλνει και αντλεί δεδομένα τα οποία αλλιώς θα ήσουν υποχρεωμένοι να τα πλήρουν, να τα βάζαμε από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, για να παίρνουμε δεδομένα για την πολιτική προστασία, γιατί έχουμε ανάγκη για συνεχή καταγραφή των πραγμάτων και για να βλέπουμε δυστυχώς τα όποια γεγονότα προκύπτουν, πλημμύρες, φωτιές, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έξυπνη γεωργία, θέματα εθνικής άμυνας. Επομένως, από εκεί πέρα που αγοράζαμε δεδομένα από άλλες χώρες που χρησιμοποιούν αυτούς τους δορυφόρους, πλέον σε συνεργασία με ιδιώτες, με ιδρύματα, υπενθυμίζω το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο επίσης ήταν το πρώτο ίδρυμα το οποίο έστειλε δορυφόρο, αλλά και άλλες ελληνικές εταιρείες που αναπτύσσουν πλέον αυτές τις επιστήμες και τις τεχνολογίες. Η μία εταιρεία, να ξέρετε, είναι και από τον Εύρο. Ακριβώς.
0: Το λέμε, είναι να είμαστε περήφανοι.
2: Ναι, εντάξει, τώρα κάνουμε και διαφήμιση, αλλά πραγματικά είμαστε περήφανοι. Γιατί ανοίγουν θέσεις εργασίες και
1: μακάρι να υπήρχαν και άλλες θέσεις.
2: Είναι από όλο τον Εύρο. Έτσι ακριβώς. Επομένως, το όλο πρόγραμμα γίνεται γιατί βοηθάει και απασχολεί ουσιαστικά καταστάσεις που μας επηρεάζουν όλους στην καθημερινότητά μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Τα πάμε συγκριτικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, είμαστε αρκετά μπροστά. Και όλα αυτά τα λεφτά προέρχονται μέσα από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία τα αξιοποιούμε για ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
0: Και ας είμαστε και κατά κάτι λίγο πιο θωρακισμένοι τώρα την αντιπυρική περίοδο που μόλις ξεκίνησε. Εγώ θα το πω, γιατί και αυτό κοστίζει πάρα πολύ στο ελληνικό κράτος. Η διαδικασία της κατάσβεσης.
1: Η κατάσβεση κοστίζει υπερβολικά πολύ. Πολλές φορές κοστίζει και πάνω από τα υλικά. Είδαμε συμβάντα με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, με τα ελικόπτερα, με αυτά. Να μην έχουμε τέτοια, αλλά σίγουρα κοστίζει σε χρήμα και εργατοώρα και κόπο πάρα πολύ.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Και επειδή δυστυχώς έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία, και σας το λέω ακόμα και εγώ, δηλαδή με αυτές τις φωτιές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια μας έχουν απασχολήσει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις real time την εξέλιξη, πώς εξελίσσεται, από πού μπορείς να αποκόψεις τη συνέχιση μιας πυρκαγιάς ή ακόμα και τα φαινόμενα των πλημμυρών. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις μια σωστή απεικόνηση, και εφόσον είναι και δική σου και δεν την πληρώνεις, γιατί πραγματικά αυτά τα δεδομένα κοστίζουν όταν τα αγοράζεις και πλέον τα αναπτύσσεις από μόνος σου, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό.
0: Για να κλείσουμε, κύριε Δερματζόπουλε, στην σύσκεψη αυτή των αγροτών τη σημερινή που ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, θα συμμετέχετε? Τι γνωρίζετε γι' αυτό? Γιατί είχαμε και τον κίνδυνο του αποκλεισμού του τελωνίου των κήπων.
2: Το γνωρίζω πολύ καλά. Είμαι ενημέρωση για τη σημερινή συνάντηση. Εμείς, δυστυχώς, θα στείλω εγώ κάποιο εκπρόσωπο, γιατί κατεβάζουμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο θα πρέπει να είμαι πάνω στο Υπουργείο, αλλά νομίζω ότι έχουμε δρομολογήσει και μία άλλη συνάντηση μετέπειτα την ίδια ημέρα. Επομένως, είμαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και θα πάω να τους δω και εγώ επίσης.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και θα επανέλθουμε ξανά με τα αποτελέσματα της συνάντησης που σας προανέφερα.
1: Ευχαρίστησή μας.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Μάλιστα, πήραμε τις απαντήσεις από τον κύριο Δερματζόπουλο αναφορικά με το ζήτημα των ταχυδρομείων σε πρώτη φάση του Τυχερού, σε συνέχεια του Σουφλίου και των Μεταξάδων, γιατί πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ολιστικά.
1: Θέλει παγρύπνηση αυτό το πράγμα, δεν μας ξαφνιάσει καμιά απόφαση πάλι. Είναι αυτό που έλεγες πιο πριν, υποτέθηκε το ερώτημα, τι κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό που είναι σε αναστολή
0: η όλη. Η αψημαχία μεταξύ Δερματζόπουλου Καλατσίκου.
1: Και όχι ποιος θα έκανε τα λιγότερα ή τα περισσότερα, όλοι να κάνουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
3: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία παρέα με Top Charm, Fit Car Rental, τα τεχνικά πολυκαταστήματα Κασαπιάν, αλλά
4: και το Μάσα Μπούκα,
3: το Μάσα Μπούκα,
4: για σουβλάκι και γκριλ. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που δεν είπαμε, τον Παντρόν.
3: Τον Παντρόν, εννοείται. Και πάμε να υποδεχθούμε τον Γιάννη τον Μίτσιο. Είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς... τι να πούμε τώρα,
4: οι
3: εξελίξεις είναι.
4: Ας πούμε πρώτα μια καλημέρα.
3: Κατηγιστικές.
4: Ένα καλό μήνα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα σε όλους και στους ακροατές σας. Κάθε καλό, παιδιά.
3: Κάθε καλό, αλλά δεν το βλέπουμε έτσι πως εξελίσσεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
4: Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει κανείς. Δηλαδή, να αρχίσουμε από το διαρκές κλείσιμο των στενών, τον αποκλεισμό από τις ΗΠΑ. Από το πάγωμα των συνομιλιών ή μάλλον την αναβολή των σεπαόριστων, από την αύξηση των τιμών εκ των αναγκών, από τη φυγή πλέον 5.000 στρατιωτών από τις βάσεις της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Γερμανία. Ποιο πρώτα θέλετε να επιλέξουμε? Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε εσείς από πού θα αρχίσετε.
5: Από κάτι που δεν είπατε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο κύριος Ηλιόπουλος.
4: Έτσι.
5: Και να προσθέσω σε αυτό ότι σήμερα το πρωί ξεκίνησε μια καινούργια επιχείρηση των Αμερικανών στον Περσικό Κόλπο που την ονομάσαν Επιχείρηση Ελευθερία.
4: Ναι.
5: Η οποία για την ώρα δεν ξέρουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες πώς θα γίνει αυτό. Λένε ότι έχουν 100 αεροπλάνα, έχουν καμιά δεκαριά πολεμικά αεροσκάφη και 15.000 στρατό, με την έννοια ότι οι Αμερικανοί θα βοηθήσουν να φύγουν ελεύθερα τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, χωρίς όμως συνοδεία αυτών, αλλά μέσω οδηγιών για ασφαλή δίωδο και τώρα και τα άλλα και τα λοιπά.
3: Οπότε, θα σας πούμε εμείς πώς θα περάσετε δηλαδή.
5: Ουρανών, ακριβώς.
4: Κάντε τώρα να είσαι καπετάνιος σε ένα τέτοιο πλοίο, να θες να φύγεις και να πρέπει να εμπιστευτείς μια κυβέρνηση τέλος πάντων που ταλαντεύεται κάθε τρεις και λίγο.
5: Γι' αυτό και είπαν οι Αμερικανοί ότι πρέπει να συντονιστούμε μαζί με τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις χώρες οι οποίες έχουν συμφέροντα με τα καράβια τους εκεί κάτω. Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο, μάλλον θα έλεγα ότι είναι μια επιδίωξη πρόκλησης ενός ηθελημένου επεισοδίου από πλευράς των Ιρανών για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του πολέμου. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη εξήγηση. Αυτή τη στιγμή μέσα στον Περσικό Κόλπο είναι εκατοντάδες καράβια, έχουμε περίπου 20.000 ναυτικούς, εκ των οποίων καμιά εκατοστή είναι Έλληνες. Έχουμε και εμείς και καράβια ελληνικών συμφερόντων εκεί και Έλληνες πολίτες που είναι πάνω.
4: Και λίγοι είναι, με βάση δηλαδή το ναυτικό κόσμο που έχουμε από άποψη πλοίων και λίγοι είναι στους 20.000 ή μόλις 100 Έλληνες που υπάρχουν.
5: Κοιτάξτε, 10 πλοία είναι με ελληνική σημαία.
4: Ναι.
5: Οπότε υπολογίστε τώρα αν είναι...
4: Καλά, έχουν συνήθως και ξένους...
5: Η πλειοψηφία, ναι. Αλλά αυτός ο κόσμος τώρα είναι εκεί πέρα εγκλωβισμένος τόσο καιρό. Έχουν νερό, τρόφιμα. Προφανώς δεν ξέρω με ποιο τρόπο από παράκτιες χώρες προμηθεύονται. Αλλά δεν μπορεί η Επάπειρο να διαρκήσει αυτό το πράγμα. Είναι και η παγκόσμια οικονομία σε μια ομοιρία. Είναι και όλοι οι πρωταγωνιστές όμοιροι ενός αδιεξόδου που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει με τις επιλογές τους. Τα τελεσίγραφα πάνε και έρχονται με την έννοια ότι έστειλε το Ιράν μέσω Πακιστάν στους Αμερικανούς τις θέσεις τους. Απαντήσαν οι Αμερικανοί στο Ιράν. Το Ιράν λέει ότι μελετούμε τις προτάσεις των Αμερικάνων. Αλλά κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τεθεί σε ένα τέρμα, να κλείσουν μια συμφωνία.
4: Νομίζω ότι δεν φύγει τόσο τον κύριο πρωταγωνιστή, αυτό που προκαλεί την όλη διαδικασία, την όλη κατάσταση, την όλη κρίση. Δεν το φύγει τόσο πολύ. Αλλά θίγει τις άλλες χώρες, όπως τις ευρωπαϊκές, όπως τις ασιατικές. Γι' αυτό και συνεχίζεται. Δηλαδή, ώσπου να εισπράξει πίεση από την κοινή γνώμη της χώρας του, ο Τραμπ, θα έχει καταστραφεί ο κόσμος.
5: Όλοι είναι αυτή τη στιγμή σε αναμένα κάρβουνα στην κυριολεξία. Άμα δείτε και τις αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές, το γαλόνι κοντεύει τα 5 δολάρια, που είναι εξοργιστικό για τους Αμερικανούς αυτό. Ο πληθωρισμός θα ανέβηκε και εκ των πραγμάτων, διότι μπορεί μεν η Αμερική αυτή την περίοδο να έχει γίνει σούπερ εξαγωγέας πετρελαίου, επειδή διεθνώς έχει πέσει η εξαγωγή από τη Μέση Ανατολή, αλλά όλα τα προϊόντα που εισάγει η Αμερική, και από λοιπάσματα και από άλλα προϊόντα που δέχονται μεταποιήσεις, όλα έχουν με αυξημένο κόστος.
4: Δεν το εισπράττει ο μέσος πολίτης αυτό, αντίθετα μάλιστα.
5: Στην Αμερική αρχίζει πλέον, αρχίζει να φαίνεται σταδιακά αυτό. Τώρα βέβαια γίνονται και τα χρηματιστηριακά παιχνίδια. Τώρα με αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, το δολάριο, το πετρέλαιο, το βαρέλι είναι γύρω στα 100 δολάρια. Οπότε σκεφτείτε όλες αυτές οι διακυμάνσεις όλη αυτή την περίοδο, κάποιοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια δολάρια από όλη αυτή τη διαχείριση κρίσης. Αλλά μακροπρόθεσμα, ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, και η Ευρώπη έχει πονέσει πάρα πολύ και θα πονέσει. Οι ασιατικές οικονομίες, μόνο για το Πακιστάν να φανταστείτε. Το Πακιστάν δεν έχει δικά του αποθέματα πετρελαίου. Δεν έχει δηλαδή πόρους, οπότε πρέπει να τα εισάγει. Ή θα πρέπει μέσω χερσαίων δυνάμεων, που, χερσαίων συνόρων, να πάρει το πετρέλαιο από το Ιράν, που είναι η γειτονική χώρα, το οποίο θα απαιτηθεί πόσα τρένα, πόσα φορτηγά με κάψιμα κτλ. Η Ιαπωνία έχει θέμα.
4: Λέτε να είναι ένας λόγος που το Πακιστάν τρελαίνεται τόσο πολύ στο να μεσολαβεί προκειμένου να λήξει η κρίση? Σίγουρα θα είναι. Θα παίζει το ρόλο του.
5: Είναι και ένα άλλο το Πακιστάν. Είναι πυρηνική δύναμη. Είναι στην περιοχή που παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά έχει και 5 εκατομμύρια εργάτες στα Εμιράτα και στις χώρες του Περσικού κόλπου, ναι, οι οποίοι στέλνουν απίστευτα δισεκατομμύρια ευρώ πίσω στις χώρες του εργαζόμενοι. Μόνο το Ντουμπάι σκεφτείτε πόσους Πακιστάνους έχει, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, όλοι αυτοί εμπλέκονται. Οπότε αν δεν έχουν δουλειές ή φύγουν από τις χώρες οι εργαζόμενοι κτλ., αιμορραγεί το Πακιστάν. Παράλληλα είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα. Γι' αυτό φυσικά να έχουν μπει στο παιχνίδι. Έτσι πήραν και ας πούμε τη σκυτάλη από τους Τούρκους, που μέχρι τώρα προσπαθούσαν να φανούν παντού και με το Ουκρανικό και εδώ και τα λοιπά, αλλά για την ώρα τους έχουν αγνοήσει όλοι.
3: Έχουμε τώρα και την τελευταία αυτή τέλος πάντων ανακοίνωση του Τραμπ για την απόσυρση των 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Πράγμα που αλλάζει και πάλι τα δεδομένα για την γυραιά Ήπειρο αναφορικά με την παρουσία στρατευμάτων αμερικανικών. Έτσι, αλλάζει πλέον
4: και το αίσθημα ασφάλειας, τέλος πάντων, ισορροπιών που υπήρχε.
5: Αυτό έχει διπλή ανάγνωση αυτό. Έχει την ανάγνωση για το εσωτερικό ακροατήριο της Αμερικής, ότι εμείς εντός αγωγικών θα τιμωρήσουμε αυτούς τους συμμάχους οι οποίοι δεν σταθήκαν στο δίπλα μας όταν τους χρειαστήκαμε και τους χρειαζόμαστε στη Μέση Ανατολή, όπως οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, ενδεχομένως και η Γαλλία αργότερα. Αλλά φαίνεται όμως ότι για τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή το κύριο βάρος είναι ο Ειρηνικός, είναι η Κίνα, είναι η Μέση Ανατολή, και πλέον για τους Αμερικανούς δεν υφίσταται η έννοια της απειλής από τη Ρωσία μέσω της Ευρώπης. Οπότε η Ευρώπη έχει ένα ζήτημα εκεί, γιατί δεν έχει ενωμένη άμυνα, δεν έχει ένα ενοποιημένο αμυντικό σύστημα. Οπότε κάθε τριγός που γίνεται από την αμερικανική παρουσία στα δυτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και ό,τι αυτό συνεπάγεται, το υποστούμε. Και βέβαια αλλάζει η αρχιτεκτονική όλη και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα στις διεθνείς σχέσεις. 80 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άλλη είναι η Ευρώπη σήμερα, άλλο ήταν τότε, ήταν η Σοβιετική Ένωση. Τώρα βλέπετε και εσείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν συμφωνεί με τους άλλους, ιδιαίτερα σε μεγάλα ζητήματα, όπως η σχέση με το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, όπως η σχέση με την Τουρκία, όπως η σχέση με το Ουκρανικό και τη μελιγενέστα πέδω και στο εξής. Είναι και οικονομική παράμετρος όλη αυτή η Γερμανία. Έχει θέμα αυτή τη στιγμή και από πλευράς πίεσης ανταγωνισμού από τους Κινέζους και επίσης από τις τιμές του πετρελαίου και από όλη αυτή την αιμορραγία που γίνεται στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε λοιπόν αδυνατίζει. Δεν μπόρεσε να βρει με τους Γάλλους για να φτιάξουν καινούριο κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό. Οι Γάλλοι έχουν και αυτή τη δικιά τους εθνική πολιτική, κυρίως Ανατολική Μεσόγειο. Οι χώρες της Βορείου Ευρώπης έχουν αναδοθεί, κυρίως βαλτικές χώρες, Πολωνία, με τη Ρωσία και τίποτε άλλο. Η Ισπανία και αυτή έχει μια άλλη γραμμή. Οπότε λοιπόν και η Ευρώπη είναι ένα δύσκολο. Άρα, με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε μια φάση κατακερβατισμού αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο που η Αμερική ήταν ο ενοποιητικός παράγοντας και ο ηγέτης και ο αρχηγός, ας πούμε, στην Ευρώπη. Αυτά θα τα δούμε να εξελίσσονται σταδιακά πλέον, ακόμη περισσότερο.
4: Έλεγα νωρίτερα στο Γιάννη ότι η απόσυρση των Αμερικανών από τη Γερμανία θα αναγκάσει τους Γερμανούς ουσιαστικά να αναπτύξουν περισσότερο δικό τους στρατό. Και λέω, δύο φορές ιστορικά συνέβη, αυτό δεν πήγε καλά.
5: Κοιτάξτε, αυτό ναι, ιστορικά είναι αλήθεια. Έχουν πει εδώ και καιρό ότι 100 δισεκατομμύρια θα ρίξουν για την άμυνα η γερμανική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Θα πάρει χρόνο αυτή η διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να δούμε και τα δημογραφικά της Γερμανίας του σήμερα με τη Γερμανία κάποιων άλλων χωρών.
4: Έτσι κάποιος μου είπε, λέει, με ποιους.
5: Της Γερμανίας.
4: Ναι, να το ολοκληρώσω λίγο. Λέει, με ποιους θα πάμε να πολεμήσει, με ποιους θα κάνει στρατό που όλοι είναι αλλόθρησκοι, αλλοεθνείς, είναι μέσα στη Γερμανία πλέον, υπάρχει ένα μοσαϊκό πολύχρωμο.
5: Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι και αυτό το οποίο αδυνατίζει και την ευρωπαϊκή μας έτσι, αμυντική δυναμική, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν και παρέχουν μέχρι δεν ξέρουμε πότε δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας, πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Έχουν τα μεγάλα τα αεροσκάφη τα οποία μεταφέρουν πολεμοπόδια, μεταφέρουν για τα αεροπλάνα ένα αέριο ανεφοδιασμό. Όλα αυτά στερείται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Μη σκεφτείτε στο ΝΑΤΟ, ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός μετά τους Αμερικάνους είναι οι Τούρκοι. Άμα μαζέψουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό και από πλευράς και εξοπλισμών. Οπότε θα είναι μια μακρά διαδικασία. Και αν σκεφτείτε εκεί που βγάζανε οι Γερμανοί, Mercedes, Opel, Volkswagen, δεν ξέρω τι, με τον κινέζικο ανταγωνισμό και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και τους δασμούς που έβαλε στα γερμανικά αυτοκίνητα, στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα ο Τραμπ και στα φορτηγά, οπότε θα αναγκαστούν οι Γερμανοί, λένε, να γυρίσουμε τις βιομηχανίες από εμπορικές αυτοκινητοβιομηχανίες σε στρατιωτικού τύπου, γιατί η βιομηχανική βάση υπάρχει. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα ολοκληρωθεί με την ευρωπαϊκή διαδικασία και την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Σήμερα το οποίο διάβαζα, το 58% των Γερμανών πιστεύουν ότι δεν θα βγάλει την τετραετία ο Μέρτς. Mm-hmm. Οπότε είναι πολλοί παράγοντες σε όλο αυτό που λέμε, ότι αν θα γίνει και πώς θα γίνει μεγάλη στρατιωτική δύναμη ξανά η Γερμανία.
4: Μάλιστα, έχει γενικότερα δηλαδή... Πώς να το πω, είναι έτσι φτιαγμένη η πολιτική κατάσταση που υπάρχει ένα ιδιαίτερο μπλέξιμο. Έχει φανθεί ένα μοντέλο, ένα μοτίβο, όπως λέγατε πιο πριν, για να το πω λίγο διαφορετικά. Τότε, υπό το φόβο της σοβιετικής απειλής και στο οποίο έχουν κάτσει πάνω οι Ευρωπαίοι, είπαν από την αρχή ότι εντάξει, χρησιμοποιούμε την Αμερική ως ασπίδα που μας βοήθησε, χωρούμε πάρα πολλά πράγματα προς την Αμερική που διαφορετικά δεν θα τα δίναμε, και έρχεται τώρα η Αμερική και αποσύρεται και ανακατεύει την τράπουλα σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει την άλλη μέρα και ποια θα είναι η επόμενη φάση των ισορροπιών, αν θα υπάρξει ισορροπία. Μήπως μπαίνουμε τελικά σε ένα μοτίβο συνεχών συγκρούσεων, περιφερειακών ίσως, λιγότερο μεγάλων αλλά συνεχών.
5: Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα ακριβώς συγκρούσεις, γιατί την Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε με την Ουκρανία, εσωτερικά δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που πολύ σωστά περιγράφεται έχει να κάνει με την καμπή της ιστορίας, διότι τώρα βρισκόμαστε στο μετέχνιο και στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου. Κλείνει ένας κύκλος που ξέραμε στο παρελθόν και ανοίγει ένας άλλος στην παγκόσμια ιστορία και στις διεθνείς σχέσεις. Οπότε λοιπόν πάντα όταν κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν καινούργοι, οι καινούργιες αρχιτεκτονικές ασφαλείας και οι καινούργιες ισορροπίες στις διεθνείς σχέσεις έρχεται μέσα από τριβή, δεν έρχεται τόσο βελούδινα. Μπορεί μεν τότε όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση σε γενικές γραμμές να ήταν μια βελούδινη διαδικασία, αν εξέρετε μόνο τη Γιουγκοσλαβία που χύθηκε πολύ αίμα, οι υπόλοιπες χώρες απαγκιστώθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση, δηλώσαν την ανεξαρτησία τους και το καθεξής. Το 89-91 τα ζήσαμε αυτά. Ήταν μια άλλη φάση περίοδος που έληξε ο ψυχρός πόλεμος. Τώρα όμως εκ των πραγμάτων πάμε σε έναν παγκόσμιο πολικό κόσμο. Η Αμερική προσπαθεί να κρατήσει ό,τι μπορεί από την παγκόσμια ηγεμονία που είχε στο παρελθόν και δημιουργείται μια καινούργια κατάσταση όμως, η οποία θα χαρακτηρίσει τις επόμενες δεκαετίες. Δηλαδή όλα αυτά που γίνουν τώρα και εξελίσσονται, όταν με το καλό θα δούμε και πώς θα ολοκληρωθούν, πάμε για νέα δεδομένα στην παγκόσμια ιστορία.
4: Ακριβώς αυτό που λέτε, πολυπολικό, δηλαδή θα έχουμε από τη μια την ανερχόμενη δύναμη Κίνα, την άλλη ακόμα ανερχόμενη την Ινδία, που σταδιακά θα αρχίσει να παίρνει το μερίδιό της. Έχουμε ήδη τη Ρωσία, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το πεδίο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πιθανότητες να είναι ένας ακόμα πόλος το ίδιο ισχυρός με τους υπόλοιπους τουλάχιστον. Θα τα βρούμε, λέτε.
5: Μπορεί θεωρητικά. Το θέμα είναι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες. Όταν έχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση από 400 εκατομμύρια καταναλωτές, έχουμε νόμισμα, έχουμε μια ενιαία αγορά τόσα χρόνια, είμαστε και βιομηχανική δύναμη και μεταποίηση και όλα αυτά. Μπορεί, αν θέλει, είναι το ζητούμενο και πώς οι πολιτικές ηγεσίες θα φανούν ικανές να βάλουν την Ευρώπη στη θέση που της αρμόζει στο παγκόσμιο σύστημα που εξελίσσεται και δημιουργείται τώρα στον πολυπολικό κόσμο. Που μέχρι τώρα τουλάχιστον φάνηκε ότι δεν θα έλεγα ότι έχουν δείξει τέτοια ζητήματα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι του χρόνου δεν θα υπάρχει Μακρόν παραδείγματος χάρη. Ενδεχομένως να μην υπάρχει Μέρτς. Δεν ξέρω η Ισπανία πώς θα εξελιχθεί. Μεγάλες χώρες μιλάω τώρα, έτσι. Από εκεί και πέρα η Κομισιόν, ο ρόλος της, ο ρόλος της ενέργειας. Έχουν πάρει αποφάσεις τα τελευταία χρόνια με την πράσινη μετάβαση και όλα αυτά που αποδείχθηκε ότι ο Ευρωπαίος πολίτης και έχει φτωχύνει, έχει ακριβήνει το κόστος ζωής, η εσωτερική συνοχή των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τις άλλες θρησκείες, τους πολυπολιτισμούς, το μεταναστευτικό και το καθεξής, διότι αν υπάρχει φτώχεια στην Ευρώπη θα υπάρχει γκρίνια και όλα αυτά, οπότε έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα εκεί, τη σχέση με την Κίνα, τώρα είπαμε με τη Μερκουσούρ, τι προϊόντα θα έρθουν από την Νότιο Αμερική προς την Ευρώπη και πώς θα επηρεάσει αυτό τους Ευρωπαίους παραγωγούς και το καθεξής. Είναι σύνθετο το θέμα, δεν είναι απλό. Αλλά πρέπει να πιστέψουμε στην Ευρώπη. Αν δεν πιστέψουμε στην Ευρώπη, χαθήκαμε. Θα μας πάρει μπάλα εντός εισαγωγικών έρμεο των μεγάλων αλλαγών που γίνονται.
4: Έτσι.
3: Μάλιστα. Παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Το δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Πάει λίγο αλλού η κουβέντα, αλλά είναι πολύ σχετικό αυτό που λες, Γιάννη. Γιατί είπε τώρα ο κ. Μίτσικος ότι είναι θέμα των πολιτικών. Τους πολιτικούς τους εκλέγουμε εμείς. Τι έχει κατά νου ο μέσος Ευρωπαίος? Θα εκλέξει άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα στηρίξουν την έννοια Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα είναι ευρωσκεπτικιστής ο κάθε ένας που θα εκλέγεται με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να βρεθεί ποτέ συνοχή? Είναι λίγο...
5: υπάρχει ο κίνδυνος να διολιστήσουμε και διολιστέρουμε σε πιο εθνοκεντρικές πολιτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως απόρρια της αποτυχίας των ήδη υπαρχόντων έτσι mainstream, ας το πούμε, πολιτικών που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα θα δούμε και η Μελώνη, θυμάστε, είχε έναν εθνοκεντρισμό, το γύρισε μετά. Δεν ξέρω, η Λεπέν.
4: Αυτό για μένα είναι καλό, ας πούμε. Δηλαδή γύρισε στη λογική του, ναι, τελικά Ευρώπη είμαστε. Καλά όσα είπα, όσα έκανα, όσα έδειξα με τον Τραμπ, αλλά βλέπουμε ότι τελικά και πολύ μακριά είναι και δεν συμβαδίζουμε και τόσο. Έχουμε άλλο πολιτισμικό υπόβαθρο.
5: Και οι Γάλλοι αρχίζουν και κρατάνε αποστάσεις από τον Τραμπ. Ναι. Λέγαμε για το εθνικιστικό κόμμα αυτό, το ακροδεξιό στην Γερμανία, το αφεντέ και τα λοιπά, ενώ στην αρχή φάνηκε ότι στηρίζεται και από τον Τραμπ και τα λοιπά, τραβιούνται σιγά σιγά. Το ίδιο και οι Γάλλοι με την Λεπέν. Ο Όρμπαν είναι ένα παράδειγμα αποτυχίας αμερικανικής παρουσίας και επιρροής στην Ουγγαρία. Είχε πάει μέχρι και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος, να τον στηρίξει και τα λοιπά, αλλά απέτυχε. Οπότε μην ξεχνάτε επίσης και την ρωσική επιρροή στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία. Έχουμε τώρα τη Βουλγαρία δίπλα μας.
3: Ναι.
5: Ο καινούργιος πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος και πιλότος και τα λοιπά, τίνει προς μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση σχέσεων και ισορροπιών της Βουλγαρίας με τη Ρωσία. Δεν ξέρουμε, η Ρουμανία και αυτή έχει μπει σε μια φάση πολιτικής αστάθειας. Η χώρα μας δεν ξέρουμε, γιατί αν υποθέσουμε από τώρα μέχρι σε ένα χρόνο, σίγουρα έχουμε μπει σε 10 μήνες προεκλογική περίοδο, de facto, έτσι, ας μην γελιόμαστε. Οπότε αναμειγνύεται η τράπολα ευρύτερα.
3: Ναι. Έτσι είναι.
5: Στην τη Μέση Ανατολή, έτσι, που δεν έχουμε ξεμπλέξει εκεί κάτω.
3: Καλά, δεν έχουμε ξεμπλέξει τη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε ξεμπλέξει με την Ουκρανία, όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά.
4: Η Ουκρανία, όπως και να έχει, έχει περισσότερες πιθανότητες να ξεμπλέξει. Η Μέση Ανατολή δεν ξεμπλέκει εδώ και 100 χρόνια.
5: Λοιπόν. Αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα των λαών, τη θρησκεία, τα μεγάλα συμφέροντα. Έτσι. Είναι άλλου τύπου κατάσταση.
4: Εμείς να ευχαριστήσουμε.
3: Κρατάμε ανοιχτούς τους διάβολους. Ό,τι προτύψει.
5: Καλημέρα. Καλημέρα μου στο ράδιο Εύρος.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
5: Γεια σας.

0: Πάμε σε μουσική και διαφημίσεις.
1: Γιάννη στο Γιάννη έλεγε διάλειμμα Γιάννη κάνε.
0: Άντε εντάξει.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ετοιμός.
1: Απόλυτα.
0: Άιντε, πάμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής μας περιπολίας.
1: Πάμε
0: Έλα.
1: Λέω, πάμε καθώς περνάει η ώρα.
0: Καθώς
1: περνάει η ώρα, πλησιάζει όλο και περισσότερο το μεσημέρι. Και καθώς πλησιάζει το μεσημέρι όλο και περισσότερο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα πεινάνε.
0: Εγώ έχω ένα καλύτερο.
1: Πες.
0: Ότι όσο

0: Περνάει η ώρα, τόσο πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της κακοκαιρίας.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή φτάνει, μας κούρασε. Άντε να ζεστάνει.
1: Αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ τώρα, αφού αν το πάμε αλλιώς, θα ζεστάνει και θα βγείτε έξω. Και καθώς θα έρχεται το μεσημέρι, θα πεινάσετε. Και πού θα πάτε? Στο Μάσα Μπούκα. Ναι. Στην πλατεία Δατσίου.
0: Καινούργια πρόταση, ναι. Στο κέντρο της στο πόλης, στην πλατεία.
1: Έτσι μέσα, στη μέση της Ορεστιάδας.
0: Πραγματικά όμως.
1: Πάτε εκεί για σουβλάκι και γκριλ γενικότερα, δηλαδή ότι έχει πάρα πολλά πράγματα να επιλέξετε και να καθίσετε.
0: Και να πούμε ότι μπορείτε να καθίσετε
1: και έξω που θα φτιάξει ο καιρό.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα και μπορείτε να κάνετε και παραγγελίες για το σπίτι σας. 2552021245. Πανεύκολα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καλοσυντηρημένων, εξαιρετικών οχημάτων. Και το καλοσυντηρημένο το τονίζω, γιατί η Fit Car Rental διαθέτει και συνεργείο για να μπορείτε να πάτε να φτιάξετε τα δικά σας οχήματα, να τα αποκαταστήσετε, να σας αποκαταστήσουν μάλλον τις βλάβες, ή να κάνετε το τυπικό service, το προγραμματισμένο. Που όλα αυτά, Καλυπόλεως 73, Μελοχαγούδια, Μάτι, γωνία, και με τηλέφωνο το 2552028525.
0: Έτσι.
1: Ένας ακόμη προσθέθηκε στην παρέα μας, ένας φίλος, είναι ο Βάνης. Ποιος είναι ο Βάνης? Κασαπιάν ο Βανές, γνωστός και μη εξαιρεταίος ως κατάστημα τουλάχιστον από το 1924, μαζί με την Ορεστιάδα, όπως λέει και ο Γιάννης, το κατάστημα αυτό συνέβαλε στο χτίσιμο της πόλης.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί διαθέτει σιδηρικά.
0: Μοιραία δηλαδή.
1: Ναι, σιδηρικά, χρώματα, χαρδευτικά, είδη θέρμανσης. Όλα αυτά στη Σκρά ή Σωτηρίου Τσερκέζη, ένας δρόμος με διπλή ονομασία και διπλή ιστορία και διπλές αναγνώσεις. Δεν καταφέραμε ένα δρόμο να ονοματοδοτήσουμε με ένα όνομα τελικά σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, είτε Σωτηρίου Τσερκέζη είτε Σκρά, την πείτε, η ίδια οδός είναι στο 39, το νούμερο 39 στον αριθμό, στη συμβολή με την Αγίων Θεοδόρων. Θα βρείτε το κατάστημα Κασαπιάν. 2552022542 το τηλέφωνο αν το χρειαστείτε για κάποιο λόγο.
0: Σε χασά, είπες για το Top Charm.
1: Παντρών και Top Charm, δεν έχω πει κουβέντα. Ωραία. Μέχρι τώρα.
0: Το κέντρο ποδολογίας λοιπόν και ο νυχοπλαστικής Top Charm βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153, τα έχουμε πει πολλές φορές, θα τα πούμε άλλη μια φορά, εδώ στην Ορεστιάδα, και εκεί μπορείτε να απολαύσετε υπηρεσίες καλοπισμού και φροντίδας άνω και κάτω άκρων. 2552025333, να τηλεφωνείτε. Έχει ανοίξει το τηλεφωνικό κέντρο, έχει ανοίξει το Top Charm και μπορείτε να τηλεφωνήσετε.
1: Έκανα μια φοβερή
0: σκέψη. Τι?
1: Είπες καλοπισμού και ασχολείται και με κάλους. Ως πάθηση των ποδιών.
0: Ναι. Βέβαια δεν πήγαινε εκεί η δική μου σκέψη.
1: Είναι καλό εντοπισμού είναι αυτό.
0: Το πήγες ένα βήμα παραπάνω. Καλημέρα και στο Παντρόν, το οποίο έχει ξεκινήσει. Λούζεται από τις ήλιες. Από τις ήλιες ακτίνου. Ναι, από τις ήλιες ακτίνου. Και σας περιμένει να απολαύσετε το πρωινό σας καφεδάκι με θέα την πλατεία Δασίου. Πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει στη Σαμοθράκη. Έτσι, το πιάσουμε από χαμηλά για να ανεβαίνουμε προς τα ζεστά περιβάλλοντα. Οξύμορο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 15 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο νησί, 3 από φορβορού δυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά. 16 βαθμοί στις 3 με 5 από φορ δυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά και πάλι. Πολύ ηλιοφάνεια δηλαδή. Το αραιή συννεφιά σημαίνει πολύ ηλιοφάνεια.
0: Αρκετή.
1: Αρκετή.
0: Το πολύ ηλιοφάνεια είναι ότι είναι όταν καθαρός ο ουρανός.
1: Τότε είναι απόλυτη. Το αρκετά σύννεφα, όταν γράφει εδώ αρκετά σύννεφα, είναι τα σύννεφα τέτοια ώστε μια συννεφιάζει, μια βγαίνει ο ήλιος. Στην αραιή συννεφιά ο ήλιος φαίνεται ακόμα και πίσω από το σύννεφο. Mm-hmm. Αυτό έχω διαπιστώσει τουλάχιστον έτσι από την πρόγνωση. Λοιπόν, στις 9 η ώρα το βράδυ, 13 βαθμοί στη Σαμοθράκη, 4 από φορ δυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Αρκετά σύννεφα και τα μεσάνυχτα με 12 βαθμούς και 3 από φορ δυτικού ανέμου. Και αύριο το πρωί στις 9, 16 βαθμοί με 1 από φορ βόρειο δυτικού ανέμου και έντονη νέφωση. Εδώ δεν θα φαίνεται ήλιος καθόλου, δεν θα υπάρξει καμία διαμάχη. Στις 3, 20 βαθμοί Κελσίου, νάτο το 20 επιτέλους και στο νησί, 2 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Θυμηθείτε ότι την περασμένη εβδομάδα κάποια στιγμή το πρωί ξεκινούσαμε με 20 βαθμούς στη Σαμοθράκη. Αχ, περασμένα μεγαλεία.
0: Διηγώντας να κλαις. Λοιπόν, πάμε Αλεξανδρούπολη. Βλέπω εκεί στην πλατεία του Φάρου Κόσμο και κοσμάκι έχουν μαζευτεί τώρα σχολείο, κάνει εκδρομή. Αγωνόμησε
1: επειδή θα πει τον καιρό.
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για τη συνέχεια της ημέρας προβλέπεται να ανέβει στους 12. Όχι, συγγνώμη, στις 12 να ανέβει στους 17. Προσπαθώ λίγο εδώ πέρα να καταλάβω τι γίνεται. 19 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία και σήμερα στην Αλεξανδρούπολη στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Οι άνεμοι 4 με μποφόρ, η μεγαλύτερη ένταση με βόρεια διεύθυνση στις 12. Μετά γυρίζει σε δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ από τις 3 και μετά. Το βράδυ στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 13 βαθμούς. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 16 βαθμούς με αρκετά σύννεφα, 21 βαθμοί Κελσίου είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο στην Αλεξανδρούπολη, θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι τουλάχιστον. Στις 6 θα πέσει στους 20, δεν θα πέσει πολύ, ενώ το βράδυ στις 9 στους 15. Πάμε σουφλί.
1: Και μπορεί σήμερα το σουφλί να είναι υποδιέστερο θερμοκρασιακά από την Αλεξανδρούπολη. Αλλά αύριο θα πάρει.
0: Εκεί να σου πω κάτι. Εκεί έχει πάρει φωτιά το πολιτικό θερμοκρασιακό.
1: Δεν μπορεί όλα να είναι ψηλά θερμοκρασία. Ναι. Για να δημιουργείται ένα αντίβαρο, ένα αντιστάθμισμα. Λοιπόν, Δευτέρα στο σουφλί όπως και παντού. 16 βαθμοί στις 12 η ώρα, 4 από φόρ βοριά και αραιή συννεφιά όπως και στις 3 το μεσημέρι, με 18 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και 4 από φόρ βορειοδυτικού ανέμου. 18 βαθμοί και στις 6 το απόγευμα με 4 από φόρ βορειοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα και 12 βαθμοί Κελσίου στις 9 η ώρα το βράδυ, 1 μόλις μποφόρ βόρειο ανέμου και αραιή συννεφιά. 10 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 1 από φόρ βοριά και αραιή συννεφιά. Και τώρα, όταν υπάρχει ένα μποφόρ βοριά και με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε έξω, διόλο πιθανό να δούμε και καμιά ομίχλη. Στις 9 το πρωί αύριο, 15 βαθμοί Κελσίου με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα, και έρχεται η ώρα της εκδίκησης που λέγαμε στις 3 και στις 6 με 3 μποφόρ βόρειο ανέμου και απόλυτα καθαρό τον ουρανό, 23 βαθμοί στο σουφλί αύριο.
0: Μπρε,
1: τα χειροκροτήματα βάλε.
0: Ναι. Λοιπόν, με το καλό να έρθει λίγο η ζεστούλα, θέλουμε όλοι μας φαντάζομαι. Λοιπόν, να μην το κουράσει μόνο, okay. να μην πάει στο άλλο άκρο. Λοιπόν,
1: πάει και εκεί, αλλά
0: θα πάει, αλλά όχι ακόμα. Το Διδημότυχο αυτή την ώρα έχει 13 βαθμούς Κελσίου χάρη και η πρόβλεψη για τη συνέχεια της ημέρας, ξέρεις τι λέει?
1: Όχι.
0: Λέει 16 βαθμούς για τις 12 με αραιή συννεφιά, 18 βαθμοί υψηλότερη στις 3 το μεσημέρι και 18 βαθμοί προβλέπονται και για τις 6 το απόγευμα. Αυτή είναι η υψηλότερη για σήμερα, θα πέσει στους 13 στις 9 το βράδυ. Αύριο αρκετά καλύτερες οι συνθήκες. Τι εννοώ? Στις 9 το πρωί θα έχει 13 βαθμούς με καθαρό ουρανό. Στις 12 θα έχει 20 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια θα ανεβεί μέχρι και τους 23 αύριο ο υδράργυρος στην πόλη του Δημοτήχου και μάλιστα μια ηλιοφάνεια από τις 9 το πρωί μέχρι να δύσει ο ήλιος στις 8 και 4. Η υψηλότερη θερμοκρασία λοιπόν, για να το επαναλάβω, σήμερα στο Δημοτήχο 18 βαθμοί, αύριο 23. Μεθαύριο 24.
1: Λοιπόν, στην Οριστιάδα θα
0: έχει. Παραμεθαύριο 26.
1: Θα έχει ηλιοφάνεια στην Οριστιάδα μέχρι τις 12 το βράδυ. Λοιπόν.
0: Γιατί.
1: Να καλά. Ο ήλιος του μεσονυχτίου. Τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει στην Οριστιάδα. Και επειδή είναι η πρώτη εκπομπή και η πρώτη πρόγνωση του μήνα, να πούμε λίγο και τα ιστορικά στοιχεία εντάχει που συνηθίζουμε. Η μέση θερμοκρασία αυτού του μήνα, παραδοσιακά, ας πούμε, για την Οριστιάδα, είναι 18,7 βαθμοί η μέση θερμοκρασία. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί είναι η 35,3 βαθμοί στις 28/5 του 2008 και η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία είναι η 2,1 βαθμοί μόλις πριν 3 χρόνια στις 13/5 του 2023. Πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα κάνει σήμερα. 16 βαθμοί στις 12 με αραιή συννεφιά και 4 μποφόρ βόρειο-δυτικού, αραιή συννεφιά και 4 μποφόρ βοριά στις 3 και 18 βαθμοί Κελσίου, όπως 18 βαθμούς θα δείχνουν τα θερμόμετρα και στις 6 με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου και αρκετά σύννεφα. Αραιή συννεφιά στις 9 με 13 βαθμούς Κελσίου και 2 μποφόρ βόρειο ανατολικού και 10 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 μποφόρ νότιο ανατολικού ανέμου πλέον και αραιή συννεφιά. Αύριο το πρωί στις 9, 13 βαθμοί Κελσίου με ένα μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό, και με καθαρό ουρανό και 3 μποφόρ βόρειο ανέμου, 24 ολόκληροι βαθμοί στις 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Αυτά. Αυτά ναι. Λοιπόν από τον καιρό. Τώρα θα πάμε να συνδεθούμε με τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη. Μας περιμένει έτσι κι αλλιώς. Η Σταυρούλα είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής, ξέρεις, στις επάλξεις, αυτά τα γνωστά, τα κλισέ που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να μας δώσει όλη την τελευταία ενημέρωση, αυτή που τέλος πάντων εμείς δεν μπορέσαμε να καλύψουμε με 2 ώρες και 45 λεπτά εκπομπής. Σταυρούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, μην ξεχάσω τίποτα. Λοιπόν, πώς είστε μετά από τριήμερο?
0: Θα μπορούσαμε και καλύτερα.
2: Λοιπόν, έρχομαι με έκτακτη είδηση. Οπα. Γιατί είχαμε σεισμό Φιλιππίνες. Ναι. 6 βαθμούς στην κλίμακα ρίχτερ το δίνουν μέχρι τώρα. Πριν λίγο έγινε, δηλαδή γι' αυτό και δεν μπορέσατε να το δείτε. Στην περιοχή Σταμάρ. Τώρα, 6 βαθμούς δίνει το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
1: Επιφανειακό.
2: Και η Φιλιππινέζικη Υπηρεσία Σεισμολογίας είπε ότι αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί από το συγκεκριμένο γεγονός. Αυτά είναι τα νέα που έχουμε μέχρι τώρα, βέβαια. Δεν έχει πολύ που έγινε. Ξεκινήσατε να λέτε τον καιρό για να καταλάβετε ποτέ πόσο πρόσφατα. Οπότε αυτό έχουμε και αυτό το έκτακτο το κομμάτι. Εντάξει, τι να πούμε, να μην έχουμε τραυματιστεί, να μην έχουμε πολλά δύσκολα.
0: Μακάρι.
2: Αυτό είναι πάντα το θέμα.
1: Εσένα τώρα, γιατί... για να έχουμε καλό ερώτημα, ναι, που λένε, σου πήραν τηλέφωνο από τις Φιλιππίνες. Πώς το πήρες γραμμή τόσο γρήγορα?
2: Είδες όμως, ευχαριστώ, παρακαλώ.
0: Είναι αυτή μια...
2: Ναι, είμαι μια. Καμιά φορά και δυο είμαι, αλλά δεν βαριέστε λοιπόν. Κυρίως είμαι μια. Λοιπόν, επειδή λίγα είπατε σήμερα για τον Τραμπ και θα μου έχει παράπονα, δεν μπορώ, ναι. Εγώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα πράγματα. Βασικά να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις αυτά που έχουν καταγραφεί τα γεγονότα, γιατί γενικότερα τα είπατε, τα αναλύσατε και αρκετά νωρίτερα. Θα σας πω μόνο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, κλασικά ως Ντόναλντ Τραμπ, ότι βρίσκονται σε εξελίξεις πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Δεν τον παίρνει κανένα στα σοβαρά πλέον, μόνο το πετρέλαιο, το οποίο κατέβηκε.
0: Δεν θα το έλεγα. Έβλεπα πριν, όση ώρα μιλούσαμε με τον Γιάννη τον Μίτσιο, μπήκα να δω την τιμή του Brent. Και το βαρέλι σήμερα είναι στα 115. Δεν το λες και πτώση?
2: Ναι, εντάξει, είναι, πάντα, ξέρουμε πώς πάει η κατάσταση. Ανεβαίνει, πάει ένα φράγμα.
0: Αλλά, λίγο, αλλά να το πω εδώ ότι έφτασε την Πέμπτη στα 125 δολάρια του.
2: Γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό. Από τα 125 πήγε στα 100.
1: Ναι, πέσει απότομα και χτυπήσει κιόλα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Γενικότερα την πτώση την απότομη, άμα δεν έχουμε οριστική λήξη του πολέμου και πάλι μέχρι να σταθεροποιηθούν τα πράγματα, δεν θα τη δουν. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Και επίσης δυστυχώς πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι άπαξ και σπάει ένα φράγμα, δύσκολα να πάει πάλι πίσω. Έτσι, ξεπέρασε τα 100 δολάρια, δύσκολα θα το δούμε να κατεβαίνει τώρα κάτω από τα 100 δολάρια. Είναι... Και κρατήστε το αυτό, γιατί θα έχουμε και κάτι άλλο να πούμε στη συνέχεια σχετικά με το φράγμα των τιμών. Πάντως, όπως και να έχει, είπε ο Τραμπ για θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Ταυτόχρονα γνωστοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, όπως είπατε και νωρίτερα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση, τον είπα από τις 4 Μαΐου, δηλαδή από σήμερα, είναι που μπαίνει σε εφαρμογή επιχείρηση ελευθερία, Project Freedom, το πούμε και στα αγγλικά. Προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία των εμπορικών πλοίων, λοιπόν, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυτιπλοείας στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους. Η επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού, μάλλον ο επικεφαλής της Επιτροπής της Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφαλείας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεκυρίας. Φυλάγονται και αυτοί. Οπότε οι τελευταίες ειδήσεις εκτός από το η επιχείρηση Ελευθερία είναι επίσης ότι δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστα βλήματα, ενώ έπλεε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε τουλάχιστον η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει την αμερικανική απάντηση σε ειρηνευτική πρόταση των 14 σημείων, η οποία σύμφωνα με ιρανικά μέσα προβλέπει μεταξύ άλλων άρση του αποκλεισμού του Ορμούς και αποχώρηση αμερικανικών δυναμένων από την περιοχή. Ο Γερμανός ΙΠΕΚ κάλεσε το Ιράν να ανοίξει άμεσα τα στενά του Ορμούς και αυτός με τη σειρά του και να εγκαταλείψει επίσης το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας τη στήριξη του Βερολίνου σε διπλωματική λύση. Παρά την ακυκυρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωση σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Επιθέσεις του προκάλεσαν ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Και τέλος, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στην πλατφόρμα X μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο χέρι του κάρτες από το παιχνίδι Uno.
0: Reverse card.
2: Ορίστε.
0: Τι κάρτα κρατούσε.
2: Τώρα να τη δω τη φωτογραφία, να σα πω τι κάρτε. Ήταν αρκετέ, δεν ήταν μία. Βασικά ανάποδα είναι οι κάρτε, δεν φαίνεται τι κάρτε.
0: Okay. Κρύβει τα φύλλα του.
2: Και πάντω λέει η φράση είναι ότι έχω όλα τα χαρτιά.
0: Μάστε. Okay.
2: Είναι ο κυρίαρχο του παιχνιδιού, τραβέντων. Τα ξέρει και ένα ύφο σε εκείνη τη φωτογραφία. Τέλο πάντων, ξέρουμε τι φάτσε του Ντόναλντ.
0: θα μπορούσε να είναι και τράμπερ, που θα έλεγε ο Χάρη.
1: Τι χρώμα ήταν.
2: Και τι κάρτε.
1: Ο Τραμπ.
2: Ο Τραμπ. Εντάξει, εκεί λίγο τον ασπρίσανε νομίζω. Φαίνει πάλι στο δικό του ελαφρύ πορτοκαλί. Αλλά εντάξει, έχει είναι το. Η φάτσα είναι όλα τα λεφτά. Δείτε τη φωτογραφία. Εντάξει, τώρα τι να σα λέω, μια εικόνα χίλιε λέξει. Αλλά είναι ο άνθρωπο, επειδή μου, ό,τι φάτσα και να πάρει, ό,τι έκφραση και να πάρει, είναι μιμ. Δεν μπορούμε, δεν μπορεί να πει τίποτα. Να σα πω λίγο σε πιο σοβαρά πράγματα. Να το δούμε. Πώς θα πάνε και όλα αυτά. Είχαμε μια προαναγγελία στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για νέο πλαίσιο προστασίας για τους δανειολήπτες. Δεν ξέρω κατά πόσο επέπεσε την αντίληψή σας.
1: Το διαβάσατε.
0: Για τα καταναλωτικά, λες.
2: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ο στόχος λοιπόν του περιορισμού των υπερβολικών τραπεζικών χρεώσεων. Τώρα, οι τελικές διατάξεις για όλα αυτά θα προκύψουν μετά από δημόσια διαβούλευση. Πάντως, υπάρχουν κάποιοι βασικοί άξονες που δείχνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές υπέρ των καταναλωτών αυτές θεωρούνται. Έχει να κάνει και με τις πιστωτικές κάρτες, επίσης να πούμε. Το βασικό είναι το δικαίωμα επαναχώρησης σε 14 ημέρες, μια δυνατότητα που δίνεται πρώτη φορά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ακυρώσει σύμβαση καταναλωτικού δανείου πιστωτικής κάρτας εντός 14 ημερών από την υπογραφή της, χωρίς επιβαρύνσεις. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Ακόμα υπάρχει το κομμάτι με τις πρόσθετες χρεώσεις, δηλαδή σε περίπτωση επαναχώρησης, ο δανειολήπτης επιστρέφει ό,τι έχει λάβει. Καθώς και τυχόν τόκους που έχουν προκύψει μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά απαλλάσσεται από πρόσθετες χρεώσεις που είναι προμήθειες, πέναλτι ακύρωσης και όλα αυτά. Μπαίνει και ένα κόφτη στα πανωτόκια. Γενικότερα υπάρχουν κάποια μέτρα που προστατεύουν αρκετά τους δανειολήπτες. Θα τα δούμε αρκετά μετά πιο εξειδικευμένα όταν αυτά οριστικοποιηθούν. Πάντως, στόχος είναι η αποτροπή της υπερχρέωσης.
1: Κάποιες εφημερίδες έγραψαν, Σταυρούλα, ότι αυτό ήταν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 23 που δεν την έχουμε σωματώσει.
2: Συνήθως έτσι γίνεται, Χάρη, για κάποιο λόγο. Τα περισσότερα, δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, τα περισσότερα πράγματα που έχω ψάξει που έρχονται και συνήθως παρουσιάζονται ως είναι ένας στόχος να προστατεύσουμε τους πολίτες, τους καταναλωτές, τέλος πάντων, τους φορολογούμενους και ούτω καθεξής. Πολλές φορές είναι μια ήδη εγκεκριμένη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία απλά έχουμε αργήσει εμείς να ενσωματώσουμε ή απλά τη βάλαμε στο χρόνο της, ας πούμε. Την ενσωματώσαμε στο χρόνο της. Πολύ συχνά δηλαδή έχω πέσει σε αυτό το κομμάτι όταν κάτι έρχεται καινούργιο. Τώρα εντάξει, κάποια μπορεί να αποτελούν και πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά ναι, είναι μια πληθώρα θεμάτων που υπάρχει αυτό το θέμα. Και το επόμενο πάντως έχει να κάνει έτσι με ένα ευνοϊκότερο καθεστώς για τα φορολογικά πρόστιμα, με κούρεμα μέχρι και 80%. Είναι μια διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. Υπάρχει και ο χάρτης των φοροπροστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, ο οποίος αλλάζει ριζικά και αναδρομικά, παρακαλώ, από τις 19 Απριλίου 2024. Θα έχουμε αρκετές αλλαγές και σε αυτό το κομμάτι. Θα το δούμε αναλυτικά όταν θα οριστικοποιηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται και αυτό στη Βουλή. Έχει πολλά πάντως. Θα το δείτε μάλλον και στο radioevros.gr για να ενημερωθείτε έτσι αναλυτικά. Να πάμε λίγο και σε διαμαρτυρίες που έχουμε, γιατί έχουμε τους δικαστικούς υπαλλήλους Αθήνας που έχουν 2 ώρες τάσης εργασίας σήμερα και αύριο. Φυσικά είναι και τα λοιπή μέτρα ασφαλείας. Μετά το περιστατικό, μην το ξαναλέμε, με τον υπερήλικα, ο οποίος επιτέθηκε με πυροβόλο όπλο. Είχαμε τέτοιες και νωρίτερα τα είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα διαμαρτυρίες. Συνεχίζονται αυτές. Λοιπόν, τώρα θα σας πω σε μία είδηση, την οποία πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φύγει ένας αναστεναγμός από κάποιον από τους τρεις μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον τίτλο. Αξιοθρήνει την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως, λένε εστιαία και δόδ. Να το κάνω και εγώ να είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, να μην φύγει κανένας να μην φύγει από αυτό. Να πούμε ότι η προηγούμενη μέρα, Κυριακή, χθες, ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Σύμφωνα τώρα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 14 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του χρόνου εν ώρα καθήκοντος. Είχαμε και τον πόλεμο στη μέση, οπότε καταλαβαίνουμε. Αξιοθρήνει τι είναι η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως, αναφέρει η ΕΣΥΑ έτσι πάρα πολύ λυρικά. Τον κόζανο του κινδύνου επίσης για την αξιοθρήνητη, όπως τη χαρακτηρίζει επίσης η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως, κρούν και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Η ΔΟΔ τώρα κάνει εκτενή αναφορά στην απειλή από τη συστηματική επιτήρηση δημοσιογράφων μέσω κρατικών λογισμικών κατασκοπίας στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και στις ένοπλες συγκρούσεις. Αυτά είναι δηλαδή τα βασικότερες απειλές σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η οποία έχει καταγράψει 128 δολοφονημένους δημοσιογράφους στον όρο καθήκοντος το 2025. Γενικότερα είχαμε και τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό, τον Παύλο Μαρινάκη, που επισήμανε ότι σύμφωνα με έξεση της Κομισιόν η χώρα μας έχει λιγότερες συστάσεις από 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μειώσει τον αριθμό των συστάσεων σε μόλις 4. Βέβαια, η χώρα μας συνήθως βγαίνει πολύ χαμηλά στην ελευθερία του τύπου. Τέλος πάντων, υπάρχουν και αυτά, οπότε αυτά από τη χθεσινή ημέρα. Ευλογήσαμε λίγο τα γένια μας, να το πούμε και έτσι, μια και ήταν λίγο αυτή η μέρα η συγκεκριμένη. Τώρα, εδώ πάλι μάλλον θα φύγει ένας ακόμα αναστεναγμός. Έσπασε το φράγμα το 5 ευρώ για το σουβλάκι, παιδιά. Έγινε και αυτό.
0: Άκου να σου πω κάτι. Και εσύ και οι ακροατές μας. Αυτό το φράγμα δεν έχει σπάσει το Ματσαμπούκα.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία Δασίου έχουμε πρόταση. Μην ανησυχείτε, μπορείτε να πάρετε πίσω το στεναγμό.
1: Ναι. Η διατροφική σας επάρκεια έχει εξασφαλιστεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα το επιβεβαιώσω, γιατί αυτό το φράγμα έχει σπάσει σίγουρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έκανα μια πολύ γρήγορη επιτόπια έρευνα.
1: Ποιος θα φάει εκεί?
0: Τώρα
1: ποιος θα φάει εκεί?
2: Γι' αυτό λοιπόν, οπότε στη Ματσαμπούκα για σουβλάκι, γιατί δεν, αλλιώς δεν, πολύ ακριβώς στις μεγάλες πόλεις, δεν παλεύεται.
0: Να έρθουν στην επαρχία.
2: Έτσι ακριβώς. Πώς λέγαμε, τη Μόσχα, αδερφές μου,
1: έχουμε φθηνά κρέατα παρά τις προσπάθειες τις φιλότιμες που καταβάλουν οι κυβερνήσεις να σκοτώσουν, να εξοντώσουν το ζωικό μας κεφάλαιο.
2: Πάντως γενικότερα να το πούμε και αυτό, γιατί είναι όντως κάτι που με τα χρόνια ίσως όσοι αγαπούμε το σουβλάκι το έχουμε συνειδητοποιήσει. Στην επαρχία πάντα οι τιμές είναι πιο χαμηλές και επίσης συνήθως είναι πιο ποιοτικά τα κρέατα, τα σουβλάκια, όσα γενικότερα είναι στα ταχυφαγεία. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι αλλιώς να προμηθεύεται ένας από την Αθήνα από οπουδήποτε το κρέας του και αλλιώς ένας άλλο πιο κοντά υπάρχει η παραγωγή. Είναι πάντα και πιο ποιοτικά και πιο οικονομικά, οπότε τελείωσε.
1: Εδώ λοιπόν, φυτρώνουν οι μπριζόλες. Ναι,
0: πάμε να τελειώνουμε, γιατί δεν θα το τελειώσουμε αυτό το πράγμα ποτέ.
2: λοιπόν, ωραία. Να κλείσουμε με το radioevros.gr και τις ειδήσεις που φιλοξενούνται εκεί. Σήμερα έχουμε μια κινητοποίηση εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών φορέων στην Κομωτινή. Είναι με αφορμή την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τους διακόμενους εκπαιδευτικούς του πρώτου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Θα τη θυμάστε την υπόθεση.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι για σήμερα λοιπόν. Καλούν η ΕΛΜΕ του Εύρου και η ΒΙΤΑ ΕΛΜΕ έχει την ανακοίνωσή της. Είναι ήδη από τις 9.30 το πρωί, στις 10 γίνεται η εκδίκαση της υπόθεσης και από την ΑΔΔ υπάρχει το κάλεσμα. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις στο radioevros.gr. Το κοινωνικό τουρισμό που ανήκει και συνταξιούχους σήμερα επίσης πολύ ενδιαφέρον.
0: Συνταξιούχους ΟΑΕ.
2: Έτσι ακριβώς, συνταξιούχους ΟΑΕ. Και έχουμε και την πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Στις 12.30.
2: Ακριβώς. Και άλλα πολλά μπορείτε να τα βρείτε στο radioevros.gr και τις πληρωμές εβδομάδας. Όλα εκεί γενικότερα και να βγαίνουν κι άλλα.
0: Έγινε. Σταυρούλα, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές του Radio Evros. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται αμέσως ο Νίκος Πατούνας και το Ευροσκόπιο.
1: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπεό Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
7: Με τον Νίκο Παντούνα.
6: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
7: Ράδιο Εύρος 97,1
6: και 95,3 και
7: ακούτε Ευροσκόπιο.
6: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
7: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα να έχουμε. Αν και 4 του Μάη σήμερα. Πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Και πρώτη ολοκληρωμένη εβδομάδα Πενταήμερη κανονικά. Δευτέρα με Παρασκευή. Ούτε Πρωτομαγιά, ούτε Τριήμερο, ούτε τίποτα σήμερα. Καλώς ήρθατε στο Ευρωσκόπιο μας και σήμερα. Έτσι έχουμε πολλά και μπόλικα και ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε παρέα μέχρι τη μία στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης και σήμερα και κάθε μέρα και κάθε μήνα και το Μάη. Με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα είναι το Ευρωσκόπιο εδώ να περιστρέφεται και να εστιάζει, να επικεντρώνει τον ευρωφακό του σε ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει να το κάνουμε καθημερινά. Καλώς σας βρίσκουμε και όσους περιπολούσατε μέχρι προλίγου με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη τα τελευταία λεπτά με την πρωινή περιπολία. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι και εδώ να μείνετε, εδώ είναι το εξάωρο ζωντανό πρόγραμμα ενημέρωσης μόνον εδώ στο Ράδιο Εύρος από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε μέχρι τη 1 τουλάχιστον, αλλά και δεν σταματάμε ποτέ εδώ που τα λέμε, κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου προγράμματος με τα δελτία ειδήσεων και με στο radioevros.gr διαδικτυακά για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει. Το Ράδιο Εύρος είναι παντού, πάντα. Καλημέρα παντού, σε όλο τον Εύρο, σε όλη τη Θράκη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε μαζί μας. Από τις εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος στη Νέα Ορεστιάδα, από το κέντρο της πόλης, στην περιοχή του ΚΤΕΛ και Αδριανού Πόλεως 170, πιο συγκεκριμένα για όσους κινείστε στη γειτονιά για μια καλημέρα από κοντά. Η καλημέρα παντού και εντός και εκτός συνόρων. Στους 97,1 και στους 95,3, οι δύο συχνότητές μας εντός συνόρων. Α, λίγο μπορούμε να ξεφεύγουμε και εκτός, προς Τουρκία, Βουλγαρία μεριά. Αν φτάνει το σήμα δυνατά εκεί και δεν καλύπτεται από άλλα σήματα, πολύ πιο δυνατά. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο. Την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας, μέχρι και τις παρυφές της Ανατολικής Μακεδονίας, παρακαλώ, εκεί κοντά στην Χρυσούπολη. Προς Καβάλα. Μέχρι εκεί εκπέμπουμε στα FM. Για όσους κινείστε στους δρόμους της περιοχής, να το ξέρετε, δεν χανόμαστε. Αν έχετε αυτόματο ραδιοφωνάκι, η μετάβαση γίνεται άμεσα. Αλλιώς αποθηκεύστε στη μνήμη τις δύο συχνότητες, έτσι να είμαστε παρέα. Καλό δρόμο να έχετε. Να προσέχετε. Και για να μην χανόμαστε στα FM τώρα και διαδικτυακά εκπέμπουμε εννοείται από το radioevros.gr. Σε όλο τον κόσμο φτάνει η φωνή του Εύρου. Με ένα κλικ. Και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Παρακολουθήσαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ό,τι συνέβη. Το καταγράψαμε, το είδατε ίσως και στο κανάλι μας στο YouTube. Γιατί δεν ανεβαίνει εκεί έτσι όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι συνεντεύξεις. Με την ευκαιρία κάντε και ένα subscribe, μια εγγραφή. Πατήστε δηλαδή το κουδουνάκι και το καμπανάκι που υπάρχει δίπλα στο όνομα Ράδιο Εύρος στο YouTube. Να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ένα ρεπορτάζ, μια είδηση, μια συνέντευξη ανεβαίνει. Για να μην χάνετε τίποτα από την επικαιρότητα την τοπική. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Έγιναν πολλά και στο Δήμο Σουφλίου περισσότερα. Εκεί οι πολιτικές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο είναι ραγδαίες, ως λέγεται και συνηθίζεται να λέγεται. Με παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και αποχωρήσεις και διαγραφές, αλλά και με ένα πολύ μεγάλο ζήτημα να έχει ανοίξει ξανά η κουβέντα για αυτό, την αποψήλωση υπηρεσιών ευρύτερα. Με αφορμή για ακόμη μια φορά να κλείσουμε ενός καταστήματος ΕΛΤΑ στην περιοχή, στο τυχερό πιο συγκεκριμένα. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Καλά, είναι πολλά, μην τα πιάσουμε όλα τώρα. Τώρα να θυμίσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Το λαχταριστό Χαγιάτη είναι πάντα εδώ. Για σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό. Τι άλλο, Χαγιάτη είναι η επιλογή. Στη Νέα Ορεστιάδα, η κουζίνα της πόλης είναι το Χαγιάτη. Αν όλη η πόλη είναι μια οικογένεια, έχουμε το σαλόνι μας, ας πούμε, στην πλατεία Δασίου, δεν θα έχουμε και την κουζίνα μας εκεί παραδίπλα. Να μας μαγειρεύει τα καλύτερα. Το Χαγιάτη είναι αυτό. Μας μαγειρεύει καθημερινά το σπιτικό μας το φαγάκι. Τα κορίτσια μας αυτή την ώρα μαγειρεύουν τα πάντα για μας. Για να τα έχουμε στα τραπέζια μας από τα αγόρια μας αργότερα με τις διανομές κατοίκων. Καλημέρα στα κορίτσια στο Χαγιάτη. Καλά μαγειρέματα. Θα επιστρέψουμε να δούμε βεβαίως το μενού της ημέρας στη συνέχεια για όλα όσα καλούδια ετοιμάζουν τώρα εκεί. Για να κάνουμε και τις προτάσεις και τις επιλογές μας. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτη στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. 2552-02-25-25. Οι παραγγελίες μας καθημερινά. Εκτός Κυριακής. Λαχταριστό Χαγιάτη.
Μας έρχονται και οι ευχές από το Χαγιάτη για καλημέρα και όμορφη εβδομάδα να έχουμε, μας λένε. Και επίσης, κορίτσια, με θετικά vibes πάντα, εννοείται. Πώς αλλιώς. Τώρα από σήμερα έχουμε μια νέα προσθήκη. Τους καλούς μας φίλους, καλά πάντα είναι εκεί, πάντα είναι παντού, πάντα είναι εδώ και πάντα προσφέρουν και προσπαθούν να προσφέρουν τα καλύτερα. Έρχεται όμως, πλησιάζει σε 1,5 μήνα και καλό είναι να το θυμόμαστε, να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να κλείσουμε και τη συμμετοχή μας σε κάποια event που είναι πιο ιδιαίτερα, να παίρνουμε σειρά. Ο λόγος για το Levanta Fest, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε, θυμάστε, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει Levanta Fest. Έτσι έμεινε πια το Levanta Festival. Για μία ακόμη χρονιά έρχεται να μας προσφέρει εμπειρίες ζωής. Εκεί στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας, σε αυτό το μοναδικό, μοναδικής ομορφιάς τοπίο, έτσι όπως το διαμορφώνουν μάλιστα κατάλληλα οι άνθρωποι της Άρωμα Εύρου, που έχουν εμπνευστεί, έχουν δημιουργήσει και διοργανώνουν κάθε χρόνο αυτό το μοναδικό Levanta Fest, μοναδικό φεστιβάλ για τα δεδομένα της χώρας, όλοι τα λέγαμε. Κάτι τελείως ξεχωριστό και έχουμε τη χαρά και την τιμή να το έχουμε δίπλα μας. Δεν θα πάμε. 12 με 19 Ιουνίου φέτος έχει ανακοινωθεί ήδη το πρόγραμμα. Θα το βλέπουμε κατά διαστήματα για να το θυμόμαστε. Από τοπική γαστρονομία μέχρι πτήσεις με αερόστατο, παρακαλώ. Ναι, όσοι δεν πρόλαβαν την προηγούμενη φορά και έμειναν παραπονεμένοι, τώρα ξανάρχεται ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο ξεχωριστό. Είπαμε, είναι ξεχωριστή εμπειρία ζωής. Αυτό είναι το Levanta Fest. Τα λεβαντοχόραφα, τα ανθισμένα του απέραντου μοβ στον Βάλτο Ορεστιάδας, από την Κινσέ Άρωμα Εύρου ασφαλώς και τους ανθρώπους της. Θα βλέπουμε το μενού από τα γαστρονομικά. Δεν ξέρω τι καλούδια μας ετοιμάζουν και εκεί για να τα απολαύσουμε, γιατί είναι μοναδικά και ξεχωριστά. Αλλά θα βλέπουμε και όλο το πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων που μας καλούν εκεί να περάσουμε ξεχωριστά απογεύματα και βράδια. Με τους αγαπημένους μας, με τις αγαπημένες μας, με τις οικογένειές μας, με τα παιδιά μας, με τον εαυτό μας και μόνο. Έχει και αυτό την ιδιαίτερη αξία του. Χαλαρώνεις, ρεμβάζεις, απολαμβάνεις, νιώθεις με όλες σου τα συναισθήματα, με όλες σου τις αισθήσεις. Αυτό είναι το Levanta Fest. Και σίγουρα θα ερχόμαστε και θα επανερχόμαστε σε αυτό, γιατί το πρόγραμμα είναι ποικίλο, είναι πλούσιο και καλό είναι να το ξέρουμε. Είπαμε να πάρουμε και σειρά, στην πτήση με το αερόστατο. Και αυτή κι αν είναι ξεχωριστή εμπειρία. Άρωμα Εύρου, Levanta Festival έρχεται 12 με 16 Ιουνίου. Πενταήμερο πλούσιο. Την καλημέρα μας όλους τους ανθρώπους εκεί που εργάζονται πυρετοδός όλη τη χρονιά και τώρα ακόμα περισσότερο βεβαίως, για να πάνε όλα τέλεια. Μην τους ξεφύγει τίποτα, μην μας ξεφύγει τίποτα. Να είναι όλοι ικανοποιημένοι από κάθε πλευρά. Καλές ετοιμασίες, καλές προετοιμασίες. Και αδειμονούμε, όχι απλά ανυπομονούμε. Το Top Char με το μεταξύ εννοείται πως είναι εδώ, στην Αναγεννήσεως 153, για να συνεχίσουμε τώρα τη βόλτα μας στην αγορά της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Πάμε να περιποιηθούμε, να ομορφύνουμε, αλλά και να ανακουφίσουμε από παθήσεις στα χέρια μας και τα πόδια μας. Η αισθητική και η υγεία των κάτω και των άνω άκρων είναι υπόθεση Top Charm, κυρίες και κύριοι. Είναι πασίγνωστο πια αυτό. Είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα. Στο κέντρο της πόλης Αναγεννήσεως 153, απέναντι από την πιάτσα το ταξί. Για ορθονυχία, για αισθητικές παρεμβάσεις, για κάλους, για νύχια που εισχωρούν στο δέρμα. Για τοποθέτηση τεχνητών νυχιών, είπαμε, μορφιά και υγεία στα άκρα. Αυτό και τα περιλαμβάνει όλα. Ραντεβού στο 2552025331. 25331, επαναλαμβάνω το πω σωστά, για τα ραντεβού μας. Για να παίρνουμε σειρά και εκεί στο Top Charm, να κλείσουμε ραντεβού, να μας περιποιηθούν, να μας ομορφύνουν, να μας ανακουφίσουν, να μας φροντίσουν όπως μας αξίζει. Και όπως μόνον αυτοί ξέρουν στο Top Charm. Και το κατάστημα Κεραμίτσης Πάντα στην Κωνσταντινούπολεως 198, απέναντι από το Χαγιάτη, για να μείνουμε στη γειτονιά εκεί στο κέντρο της Κωνσταντινούπολεως. Πάντα στην κορυφή ο Κεραμίτσης, κατάστημα με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Και ανταλλακτικά και αξεσουάρ και άθληση και ένδυση αθλητική και συμπληρώματα διατροφής και επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες. Και τώρα που επιτέλους από σήμερα, ναι, ανοίγει ο καιρός, να φτάσουμε ξανά στα 20, να μπούμε στην άνοιξη πια.
Είναι ώρα να βγάλουμε τα ποδήλατά μας, να κάνουμε και τον τεχνικό μας έλεγχο δωρεάν εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσής. Είναι ανοιξιάτικη προσφορά, ισχύει. Να μας ελέγξουν φρένα, λάστιχα, ελαστικά, ταχύτητες κτλ. Και να απολαμβάνουμε ανοιξιάτικες βόλτες χωρίς άγχος, με ασφάλεια. Κατάστημα Κεραμιτσής και με το αξιόπιστο συνεργείο του πάντα εκεί στο χώρο. Για όλα τα γούστα, τα ποδήλατα και από όλες τις εταιρείες και για όλα τα πορτοφόλια είναι εκεί. Και όλα τα όργανα γυμναστικής και από πατίνια και skateboard και rollers και για τη διασκέδαση των μικρών μας φίλων. Και στο keramitsis.gr διαδικτυακά για αγορές από απόσταση. Απομακρυνόμαστε από το κέντρο και πάμε δυτική Ορεστιάδα. Πάμε στην περιοχή πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου Νέας Ορεστιάδας, Διαγώνια και απέναντι. Τι βρίσκουμε? Όχι το πρώην Πίκο, πάει αυτό, κατεδαφίστηκε. Απέναντι από το πρώην Πίκο, το κατάστημα του Κώστα Αποστολίδη. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Έτοιμο να μας εξυπηρετήσει πάντα με γνώση και εμπειρία, για να επιλέξουμε τα κατάλληλα κρεατικά για μας στις πιο χαμηλές τιμές. Για το καθημερινό μας τραπέζι, για μας και την οικογένειά μας, ξέρουμε τι τρώμε επιλέγοντας Κώστα Αποστολίδη. Παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα. Από κρεοπαρασκευάσματα, καβουρμά, θρακιώτικο, αποβόλιο κρέας παραδοσιακό για παράδειγμα, μέχρι λουκάνικα παραγωγής του, παντός τύπου. Αλλά και παραγωγής σας, αν θέλετε, με τα δικά σας υλικά, όπως τα προτιμάτε τα λουκάνικά σας. Κάντε την παραγγελία σας, μας προτρέπει γι' αυτό ο Κώστας Αποστολίδης. Και βεβαίως κάνουμε και τις παραγγελίες μας και μας φέρνει και τα ψώνια στο χώρο μας. Και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Λειτουργεί καθημερινά με διανομές κατοίκων το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στο 2552-025-432. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Στη γειτονιά μας επιστρέφουμε στην Αδριανουπόλεως και σκρά γωνία στην περιοχή του Κτέλ στη Νέα Ορεστιάδα. Η φροντίδα για όλους είναι Δοβρίδης. Ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή δίπλα μας. Με υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, με ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, διάφορα προϊόντα περιποίησης ασθενών, διάφορα ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο, όπως ένα κρεβάτι νοσοκομιακό για παράδειγμα, που αχρίαστο να είναι, αλλά αν χρειαστεί, πού θα το βρεις. Ο Δοβρίδης το διαθέτει και αυτό και πολλά ακόμα για να βελτιώσει την καθημερινή ανάγκη μας, να βελτιώσει μάλλον την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής μας, όποτε χρειάζεται. Και για την πρόληψη, ο Δοβρίδης είναι εδώ με τη μελέτη ύπνου, να θυμίσω, που γίνεται κατοίκον στο σπίτι, για να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου μας, αλλά και τη συγκέντρωσή μας την ημέρα μας και την περισσότερη ενέργειά μας, και να προστατεύσουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε τη μελέτη ύπνου, να δούμε τι συμβαίνει, γιατί δυνατά ροχαλίζουμε και ξυπνάμε το σύμπαν και δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, γιατί έχουμε παύση στην αναπνοή, γιατί ξυπνάμε τακτικά μες τη νύχτα και το πρωί νιώθουμε πόνο κεφάλους ή υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Με τη μελέτη ύπνου μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Ο Δοβρίδης ήρθε να φέρει και αυτήν την υπηρεσία στο σπίτι μας, να μην τρέχουμε σε νοσοκομιακά περιβάλλοντα και κλινικές ύπνου. Κατοίκον γίνεται, πολύ πιο οικονομικά, πολύ πιο εύκολα. Και με την οικειότητα βεβαίως του να κοιμόμαστε στο δικό μας περιβάλλον, είναι και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου ασφαλώς. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης στο 2552-024-027 για να κλείσουμε τα ραντεβού μας. Και προϊόντα παύλα anias.gr είναι και η ηλεκτρονική του διεύθυνση για να τα βρίσκουμε όλα εκεί διαδικτυακά. Θα θυμίσω και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άτομα με κινητικά προβλήματα, για να μπορούμε να μετακινηθούμε όπου θέλουμε εντός και εκτός Ορεστιάδας από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτή η ύψιστης κοινωνικής ευαισθησίας υπηρεσία. Πάμε και στα κουφάματα Καραφιλίδης. Καλημέρα στον Καραφιλίδη και στους συνεργάτες του παντού. Όπου βρίσκεστε τώρα, σε όποιο σημείο του Εύρου τοποθετείτε, κατασκευάζετε, βελτιώνετε τα κουφώματα με νέα συστήματα και νέα εξαρτήματα και ανταλλακτικά, ή τοποθετείτε τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με εινοενίσχυση. Ο Καραφιλίδης είναι εδώ να φέρνει και τις νέες τεχνολογίες πάντα στην περιοχή, όπως και με ποιότητα βεβαίως, αλλά και αισθητική, τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με εινοενίσχυση, που συνδυάζουν τις κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική, με 9 χρωματισμούς για να ταιριάζουν στα δικά μας γούστα. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης, ξέρει τι ταιριάζει στο χώρο μας, έχει τις λύσεις. Στην Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα, βεβαίως εξυπηρετεί όλο τον νομό Εύρου, στο 2552-022-106 για περισσότερα και στο καραφιλίδης.gr, η διαδικτυακή του διεύθυνση.
για επιδιόρθωση κουφωμάτων, πώληση εξαρτημάτων, ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας, ο Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Και ευχές για καλό μήνα και καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Εταιρεία Μεταφορών και Μετακομίσεων Δημοτικαλής. Έτσι κλείνουμε τη βόλτα μας στην αγορά με την Εταιρεία Μεταφορών και Μετακομίσεων Δημοτικαλής, με ένα όνομα, μια ιστορία εδώ και μισόν αιώνα από το 1976 που μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ξέρουμε τι σημαίνει Δημοτίκαλης, τον βλέπουμε παντού με τα οχήματά του, τα φορτηγά του, τα ανυψωτικά του, τους φορτοεκφορτωτές του, το άρτη εκπαιδευμένο προσωπικό του, διανομές, περισυλλογή, μεταφορές, μετακομίσεις, παντού. Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία, εγγύηση στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων, με πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία βεβαίως. Δημοτίκαλης.com διαδικτυακά για περισσότερες πληροφορίες και άμεση ανταπόκριση όμως στο 2552-021-420 για χαμηλές τιμές στη μεταφορά και στη μετακόμιση μας. Ο Δημοτίκαλης είναι παντού. Άντε να μας έρθει η ζέστη όμως, να μας ανεβάσει περισσότερο τη διάθεση, μας στέλνει φόνη. Έτσι είναι φόνη, ναι. Έρχεται όμως και σίγουρα θα μας φτιάξει τη διάθεση. Μας φωτίζει την ημέρα μας ο ήλιος επιτέλους. Και τι κρύο ήταν αυτό χτες. Εντάξει, ελπίζω να πέρασε. Μας το λένε βέβαια και οι ειδικοί. Αυτή η παρένθεση χειμωνιάτικη, φθινοπορεινο χειμωνιάτικη. Να κλείσουμε και τη θέρμανση επιτέλους. Φτάνει όμως πια. Φτάσαμε 4 Μαΐου. Τα πετρέλαια δεν διανέμονται και αυτά που διανέμονταν ήταν πανάκριβα. Λίγο παραπάνω μας τράβηξε φέτος. Ό,τι δεν χρειαζόταν δηλαδή αυτές τις μέρες. Άντε να απολαύσουμε την καλή μας μέρα τώρα και τις υπόλοιπες που έρχονται. Με τις καλημέρες μας έρχονται επίσης από τους φίλους και τις φίλες μας ακούνε. Η Λούλα μας στο μικρό δέριο. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα μας εύχεται. Γεια σου Λουλάκι, γεια σου Δεσποινάκι. Καλημέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Μόλις 4 κόκκινα τριαντάφυλλα σήμερα. Η Δέσποινα κάθε μέρα μετράει τις μέρες με τριαντάφυλλα. 4 του Μάη σήμερα, 4 τα τριανταφυλλάκια που μας στέλνει το Δεσποινάκι. Να είσαι καλά, κορίτσι, εκεί στο μικρό δέριο. Στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Α, και εκτός συνόρων βεβαίως. Καλημέρα, Ράδιο Εύρος. Καλημέρα στην όμορφη πατρίδα μου. Να είστε καλά. Μας στέλνει ο φίλος ακροατής από το Βέλγιο, ο Πασχάλης μας. Τακτικός ακροατής. Καλημέρα, Πασχάλη. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Η καλημέρα στην όμορφη πατρίδα ήρθε. Να έρθεις και εσύ με το καλό. Κάποια στιγμή. Να γνωριστούμε και από κοντά πια. Λοιπόν, είπαμε ότι περιμένουμε επιτέλους από σήμερα να ανοίξει ο καιρός. Έχουμε και τον λόγο μας να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι που ακολουθεί για το ξεκίνημα. Για τη συνέχεια μάλλον, γιατί φτάσαμε ήδη 22 λεπτά μετά τις 10 με τούτα και με εκείνα. Σαν σήμερα, το 1991, είχαμε τον 36ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Καλά, κινούνται πολύ τώρα σε αυτούς τους ρυθμούς ήδη αυτές τις ημέρες. Ξαναμπαίνουμε σε τέτοια ειδησιογραφία καλλιτεχνική με όσα συμβαίνουν εκεί στην Eurovision. Στην Ιταλία είχε γίνει τώρα το 1991 σαν σήμερα. Η Eurovision. Νικήτρια αναδείχθηκε για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα. Δεν ξέρω τι θυμάται κανείς. Τι καριέρα έκανε, ποιος ξέρει. Μπορεί και να κάνει η κοπέλα. Κάρολα από τη Σουηδία ήταν η νικήτρια σαν σήμερα το 91 στη Eurovision. Η χώρα μας συμμετείχε όμως με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου. Άνοιξη. Το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η Σοφία Βόσου. Κατέλαβε την 13η θέση, θεωρείται από τις πιο αδικημένες συμμετοχές της χώρας μας στη Eurovision. Ένα από τα καταπληκτικότερα τραγούδια που στείλαμε ποτέ. Από όλες τις πλευρές, με τις ορχήστρες του τότε, ο διαγωνισμός live επί σκηνής, με τη Σοφία Βόσου να λάμπει και να τραγουδάει, να ερμηνεύει μάλλον αυτό που ακούμε τώρα. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

Και είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, είναι σαν να μπήκε η άνοιξη. Εντάξει, λίγο ξαφνικά μετά από τα ξαφνικά ξεσπάσματα τα χειμωνιάτικα των προηγούμενων ημερών. Θέλαμε πιο ομαλές αυτές τις μεταβάσεις της εποχές, στην αλήθεια, αλλά έχουν αλλάξει εποχές, το ξέρουμε πια. Πάμε απότομα από τη μία στην άλλη, χωρίς να μεσολαβούν ιδιαίτερα οι διάμεσες φθινόπωρο και άνοιξη. Χειμώνα καλοκαίρι. Κυρίως πια. Είναι Δευτέρα, είναι 4η μέρα του Μάη του 2026, φίλες και φίλοι. Σήμερα η 24η ημέρα του έτους. Για να δούμε και τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα αυτής της Δευτέρας, που είναι από λίγες ώρες ξημέρωσε. Και συγκεκριμένα 24 λεπτά μετά τις 6 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου. 19 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Σήμερα που γιορτάζουν πολλά ονόματα, όχι και ιδιαίτερα όμως γνωστά. Κάποια σπάνια, ομολογουμένως όμορφα. Ο Πελάγιος και η Πελαγία γιορτάζουν σήμερα. Ο Ιλάριος επίσης. Ο Μελής και ο Μέλιος, αλλά και η Μέλια, όπως και η Μόνικα. Υπάρχει βεβαίως η Οσία Μονίκη. Ή μάλλον της Οσίας Μονίκης, άρα η Οσία Μόνικα θα είναι, ξέρω εγώ. Μάλλον στη γενική είναι Μονίκης, ναι, στην καθαρεύουσα. Υπάρχει και το όνομα Μόνικα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που τιμάται σήμερα με τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας τώρα, της Μάρτυρος, του Ιλάριου, του Θαυματουργού και του Μελδά, του Μάρτυρος. Και της Οσίας Μονίκης, μητρός του Αγίου Αυγουστίνου, το Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, αλλά και στους πυροσβέστες διεθνώς. Χρόνια πολλά. Είναι η 4η Μαΐου που έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές όμως, για τις Ορθόδοξες όχι. Α, στις χώρες της Δύσης λοιπόν, χρόνια πολλά στους πυροσβέστες σήμερα. Στους καθολικούς και τους προτεστάντες λέει. Στους εθελοντές αλλά και στους επαγγελματίες πυροσβέστες. Είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών για την Δύση. Εμείς που ανήκουμε τέλος πάντων. Ή στη Δύση ή στην Ανατολή. Με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, α, γι' αυτό είναι προστάτη τους για τους καθολικούς και τους προτεστάντες λοιπόν, έτσι εξηγείται, αποτελεί τον προστάτη του Άγιο τους ο Άγιος Φλωριανός. Οι Έλληνες πυροσβέστες τώρα έχουν ως προστάτη να τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, για να ερχόμαστε και στα δικά μας, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται το χειμώνα, 17 του Δεκέμβρη, γι' αυτό δεν γιορτάζουν σήμερα οι Έλληνες πυροσβέστες. Οπότε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους υπόλοιπους πυροσβέστες του υπόλοιπου δυτικού κόσμου. Η μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα επίσης. Η απανταχού φίλη της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των άστρων» ή «Star Wars» γιορτάζουν τον κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους σήμερα. Για τους λάτρεις λοιπόν του πολέμου των άστρων, σήμερα η μέρα τους. Κατά τόπους στη Λετωνία βλέπω η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της χώρας, σαν σήμερα το 1990, από τη Σοβιετική Ένωση. Στην Κίνα γιορτάζουν οι νέοι, η μέρα της νεολαίας. Στα νησιά Φίτζι, η μέρα της νεολαίας επίσης. Στην Ολλανδία είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τέλος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η ημέρα του David Brubeck. Ήταν ο Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της jazz, ιδιαίτερα δημοφιλής στις δεκαετίες του 50 και του 60. Αυτά με κάποια χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Για να πάμε απευθείας στο διαφημιστικό διάλειμμα που έφτασε. Είναι 10:30 ακριβώς η ώρα τώρα. Σύντομες διαφημίσεις, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μάλλον. Και

0: 1200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
2: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας με την ευκαιρία. Το 2552-029-413 το σταθερό, εδώ που ακούμε τη φωνή σας. Από εδώ που ακούγεται η δική σας φωνή παντού. 2552-029-413 το τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει η Κατερίνα μας. Για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Το 6977-549-975 εννοείται στη διάθεσή σας και το κινητό για μηνύματα, τα γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, όλες τις εφαρμογές θα στέλνετε στο 6977-549-975 για τη γραπτή μας επικοινωνία. Αλλά και στα social media παντού επικοινωνούμε εννοείται, είτε δημόσια, στους τοίχους, στα χρονολόγια, public, είτε σε προσωπικά μηνύματα, inbox. Στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, παντού μας βρίσκεται πολύ εύκολα ως Radio Evros. Και στο info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία επίσης, για να θυμίσω όλους τους τρόπους. Όλη η διάβλη μας πάντα ανοιχτή στη διάθεσή σας για κάθε τι, οτιδήποτε, οποτεδήποτε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο, έτσι να έρθουμε πιο ομαλά σιγά σιγά στο παρόν για όλα τα τρέχοντα. Αφού κάνουμε στάση σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας. Ξεκινώντας από το 1904, όταν σαν σήμερα είχαμε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο Charles Rohrs, του οποίου η ομώνυμη εταιρεία πουλάγε ανταλλακτικά αυτοκινήτων τότε, και ο Henry Royce, που ήταν η κινητήρια δύναμη της ομώνυμης εταιρείας ηλεκτρολογικών μηχανών. Μιλάμε για τον Charles Rohrs και τον Henry Royce, τη νέα φίρμα που ονομάστηκε Rolls-Royce. Σαν σήμερα το 1904 αυτή η συμφωνία. 1912, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρεί τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία σαν σήμερα. 1927 και ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα γνωστά κινηματογραφικά βραβεία Oscar. 1930, η Βρετανική αστυνομία συλλαμβάνει τον Μαχάτμα Γκάντι και τον φυλακίζει στην κεντρική φυλακή της Γιεβάρδα σαν σήμερα. Ένα χρόνο μετά, 1931, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση επανεκλέγει πρόεδρο τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Μια δεκαετία μετά, 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων, παρακαλώ. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Και μετά μας κατέκτησαν για 4-5 χρόνια. Κατέσφαξαν τον ελληνικό στρατό και ό,τι μπόρεσαν από αμάχους. Παρά τον ύμνο του Χίτλερ για τους Έλληνες. Τρικυμία εν κρανίο, γνωστό πια αυτό, καταγεγραμμένο στις μαύρες σελίδες της ιστορίας. 1949 και η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Σαν σήμερα καταγράφεται, αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στο λόφο Super Gat της Ιταλίας. Σκοτώνονται 31 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 18 είναι παίκτες της Τόρο με τους 10 διεθνείς. 1953 και ο Έρνεστ Χέμινγκουέι τιμάται με βραβείο Πούλιτζερ για το έργο του «Ο γέρος και η θάλασσα». 1955, ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης διώκεται για θρησκευτικούς λόγους σαν σήμερα. 1975 τώρα, η Νάντια Κομανέτσι, σε ηλικία μόλις 13 ετών, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στους Πανευρωπαϊκούς της Νορβηγίας. Και άφησε ιστορία. Έγραψε ιστορία. 1979, η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των συντηρητικών σαν σήμερα. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, αυτή και ανέγραψε ιστορία. Η Μάργαρετ Θάτσερ. Και φερχόμαστε στην Ελλάδα το 1990. Ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκλέγεται για δεύτερη φορά είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. 1991 αναφερθήκαμε στην άνοιξη της Σοφίας Βόσου με τον Ανδρέα Μικρούτσικο σαν σήμερα στη σκηνή του 36ου διαγωνισμού τραγούδιου της Eurovision στην Ιταλία. 1993, ο ιστορικός τόπος που χαρακτηρίζεται με κυβερνητική απόφαση, ο χώρος θυσίας στα Καλάβρητα, όπου το 1943 τα γερμανικά στρατεύματα εκτέλεσαν 800 περίπου κατοίκους. Όλο και την πιο κοντινή μας πια χρονολογία. Πριν αλλάξουμε όμως ακόμα αιώνα, το 1994 πάμε. Ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Γιτζακ Ράμπιτ, και ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, επικυρώνουν στο Κάιρο της Αιγύπτου τη συμφωνία του Όσλο για την περιορισμένη αυτοδιοίκηση των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης, στη Γάζα και στην Ιεριχώ, μετά από 27 χρόνια Ισραηλινής κατοχής. Να απολαύσουμε αιώνα τώρα και πάμε στο 2001. 25 χρόνια πριν, σαν σήμερα, ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος επισκέφτηκε την Ελλάδα. Ικανοποίησε έτσι την επιθυμία του να προσκυνήσει στην Πνίκα, στον τόπο όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το χριστιανικό λόγο. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα του 1054. Έναν αιώνα, μια χιλιετία μάλλον σχεδόν μετά. Και τελευταίος μας σταθμός στην ιστορία, το 2014, τη θυμάστε την ΕΡΙΤ. Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα ΝΕΡΙΤ. Αφού έκλεισε η ΕΡΤ, έγινε ΝΕΡΙΤ και πόσα χιλιαμύρια κύματα πέρασε μέχρι να επανέλθει σε ΕΡΤ. Ένα ΕΡΤ, δύο ΕΡΤ, τρία ΕΡΤ σπορ τώρα και πόσα είναι. Με τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Είχαμε την ΝΕΡΙΤ λοιπόν να μπαίνει στη ζωή μας σαν σήμερα το 2014. Η ΝΕΡΙΤ, πώς τονιζόταν. Από γενείς ξεχωρίζουμε τον Αντώνη Παπαδόπουλο σαν σήμερα του διάσημου, πολύ αγαπημένου Έλληνα κωμικού ηθοποιού, γνωστού για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο και όχι μόνο. Το 1932 γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 1939 ο Άμος Όζο, Ισραηλινός συγγραφέας, γεννήθηκε και από θανάτους. Ο Τίτο, Γιώζη Μπρος Τίτο, ο κομμουνιστής ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας, πέθανε το 1980, 4 του Μάη. Και το 2006, 4 του Μάη, έφυγε από τη ζωή Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας. Ο Αλέξης Δαμιανός, ταινίες του όπως «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» που σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό το ταξιδάκι στο χρόνο κάναμε σήμερα. Επιστρέφουμε στο τώρα, στο σήμερα, στο παρόν και στο εδώ. Αμέσως μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, που δίνει έτσι μέσα σε 3-4 λεπτά περίπου όλο το νόημα της ζωής. Αυτό είναι. Σήμερα κλαίω, αύριο γελώ.

0: σε λαβεί. Αυτή είναι η ζωή. Με τα γέλια της, τις χαρές της δηλαδή, αλλά και τις λύπες της και τα κλάματά της. Με τα δράματα και τις κωμωδίες της. Με την ποικιλία της. Σήμερα κλαίω, αύριο γέλω, μας τραγουδήσει υπέροχη Χαρούλα Αλεξίου και του Μπάλιν. Σήμερα γέλω, αύριο κλαίω, είπαμε. Κύκλους κάνουν όλα αυτά. Γι' αυτό δεν βαριόμαστε, τουλάχιστον. Κύκλους κάνουν και επισκέψεις των πολιτικών μας. Μας έρχονται κατά καιρούς, έρχονται, φεύγουν, επανέρχονται, δηλώνουν, διαπιστώνουν, αναδεικνύουν, ξεχνούν, ξαναγυρνούν, ξαναθυμούνται. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα έχουμε όλο και περισσότερες, είναι αλήθεια. Το Σαββατοκύριακο είχαμε επισκέψεις στην Κομωτινή αλλά και στον Εύρο. Στην Κομωτινή για το απόγευμα του Σαββάτου ήρθαν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και πρώην υπουργό πολιτισμού, για το συνέδριο της ΠΑΣΠ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης των φοιτητών. Ο κύριος Γερουλάνος αποφάσισε όμως την επόμενη μέρα, χτες δηλαδή Κυριακή, να κάνει και μια ημερήσια περιοδία στον Εύρο, από άκρη σ' άκρη. Δεν την κατάφερε ολόκληρη τελικά όμως, για το απόγευμα έπρεπε να γυρίσει εσπευσμένα στην Αθήνα. Οπότε ακύρωσε μάλλον στην ουσία την επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη και στο επιμελητήριο Εύρο που θα βρισκόταν εκεί με κόσμο. Με ανακοίνωση έκτακτη που εξέδωσε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, εμείς τον προλάβαμε στη Βίσα, στη Νέα Βίσα, πρωί-πρωί, στην πρώτη στάση της περιοδίας του. Ξεκίνησε από την προσφυγική πατρίδα των μακρινών του προγόνων, της οικογένειας Καραθεοδωρίου, Παύλος Γερουλάνος. Ως γνωστόν, έχει στο γενεαλογικό του δέντρο μια σύνδεση με την οικογένεια Καραθεοδωρή από την παλαιά Βίσα. Έχει έρθει πολλές φορές στη Νέα Βίσα και στο Μουσείο Καραθεοδωρίου Παύλος Γερουλάνος. Χτες τον συναντήσαμε λοιπόν στην πρώτη του στάση στην περιοχή, στο χώρο των σπαραγκοπαραγωγών ή μάλλον σκόρδοπαραγωγών πια, γιατί σε εκείνο τον χώρο, σε εκείνες εγκαταστάσεις όπου πλέον στεγάζεται και λειτουργεί ο συνεταιρισμός αγροτών παραγωγής σκόρδου της Νέας Βίσας, ο Γιάννης Μαργαριτίδης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού αλλά και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Εύρου, η Ενότητα, τον υποδέχτηκε μαζί με άλλους αγρότες και του εξέθεσε αρκετά προβλήματα των αγροτών. Τα πιάσαν όλα. Από τα νερά του Άρδα μέχρι τη Μερκοσούρ. Στο λίγο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαν στο όρθιο, έτσι να πούνε, πέντε κουβέντες. Αμέσως μετά έκανε κάποιες δηλώσεις. Αποκλειστικά στο ράδιο Εύρος που βρέθηκε εκεί ο Παύλος Γερουλάνος. Να τον ακούσουμε στις σύντομες δηλώσεις του τι ακριβώς είπε, για ποιο λόγο ήρθε στην περιοχή. Κάποιες σκέψεις του από τον πρώτο σταθμό της περιοδίας του.
1: Τι στόχο έχει η σημερινή σας περιοδία στον Εύρο?
2: Πολλούς, αλλά κυρίως συμβολικούς. Εδώ πέρα είναι χωριά τα οποία εγκαταλείπονται σιγά σιγά και εγκαταλείπονται διότι δεν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική για τον Εύρο. Έγινε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο είναι μια καλή επένδυση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έγινε κανένας σχεδιασμός για το πώς θα κρατηθούν οι πληθυσμοί στο Βόρειο Εύρο. Εδώ λοιπόν έχουμε αγρότες οι οποίοι υποφέρουν από τις πολιτικές κυβέρνησης, έχουμε χωριά τα οποία ερημώνουν και ο συνδυασμός αυτός είναι πραγματικά καταστροφικός για την περιοχή. Λοιπόν, ήθελα να έρθω βόρεια και επειδή είναι πατρίδα μου βεβαίως, αλλά και επειδή το θέμα αυτό έχει πάρει πλέον εθνικές διαστάσεις. Αν δεν το αναδείξουμε, θα συνεχίσει αυτή η φθορά χωρίς έναν αντίλογο. Λοιπόν, η δουλειά μας είναι να δείξουμε το πρόβλημα και να πούμε στην κυβέρνηση ότι αν δεν πάρθουν μέτρα γρήγορα, εδώ πέρα θα γίνει μια καταστροφή την οποία μετά δεν μπορούμε να γυρίσουμε.
1: Ναι, υπάρχουν μελέτες πλέον ότι σε 10 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει αγροτικός πληθυσμός στον Βόρειο Εύρο κυρίως. Πέρα από την ανάδειξη του θέματος από το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν πρακτικές λύσεις για να ανατραπεί αυτό?
2: Βεβαίως και υπάρχουν. Εδώ είναι ένας πρικισμένος τόπος, έχει δυνατότητα να παράξει πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη όχι οικονομική μόνο, χρειάζεται στήριξη τεχνογνωσίας. Εδώ αλλάζει ο καιρός γρήγορα και πρέπει να αλλάξουν οι παραγωγές. Το πώς θα γίνει αυτό, το πώς θα ετοιμαστεί ο χώρος, ας πούμε, για να υποδεχθεί ένα διαφορετικό προϊόν, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται επιστήμονες, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται οικονομική στήριξη για να γίνει η μετάβαση. Όλα αυτά γίνονται αν πραγματικά νοιάζεσαι για τον αγροτικό πληθυσμό και νοιάζεσαι να κρατήσεις τον κόσμο εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε μια εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής μέσα στο κλίμα ότι εντάξει ρε παιδιά, γιατί να ασχοληθούμε με τους αγρότες αφού είναι μόνο το 4% του ΑΕΠ. Είναι όμως και το 10% του πληθυσμού και δει σε περιοχές που είναι εξαιρετικά ευαίσθητες. Άρα δεν είναι δικαιολογία ότι είναι μικρό κομμάτι του ΑΕΠ. Εδώ πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα πια, όχι μόνο τους παραγωγούς.
1: Φεύγοντας, θα ακολουθήσουν κάποιες ενέργειες από την πλευρά σας προκειμένου να φτάσει το πρόβλημα κυβερνητικά προς επίλυση.
2: Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να το ξέρει ο κόσμος, για να ξέρει ότι υπάρχουν λύσεις, ότι υπάρχουν επιλογές στις εκλογές και ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Όσο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει αυτό, τόσο περισσότερο θα πιέζεται και η κυβέρνηση.
1: Για τις εκλογές μιλήσατε. Τα προγνωστικά, οι προβλέψεις μέχρι στιγμής σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις, ποιες είναι?
2: Όσο είμαστε εδώ έξω και εξηγούμε στον κόσμο ότι υπάρχουν επιλογές, εγώ είμαι αισιόδοξος. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μάχη μπροστά μας και η μάχη είναι να μάθει ο κόσμος τι λέμε και γιατί πιστεύουμε ότι εάν ψηφίσει ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για τη χώρα.
1: Ευκαιρία, επειδή και στον Εύρο είχατε αναδειχθεί πρώτος σε σχέση με τους συνυποψηφίους σας για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ένα μήνυμα για τους ευρύτες.
2: Ο Εύρος με τίμησε και ένας από τους λόγους που είμαι εδώ είναι για να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριξε.
0: Αυτός είναι ο Παύλος Γερουλάνος. Ήταν ο Παύλος Γερουλάνος στην περιοχή μας χτες. Σε αποκλειστική μίνι συνέντευξη μαζί μας στη Νέα Βίσα που τον πετύχαμε. Μετά πήγε στην εκκλησία, στο ναό εκεί δίπλα στο κέντρο του χωριού, να ανάψει ένα κεράκι και να συνομιλήσει με κάποιους κατοίκους. Μια βόλτα στα καφενεία του χωριού. Και μετά στη Νέα Ορεστιάδα, μετά τη Δημότυχο. Στο Δημότυχο δεν έχουμε κάποια εικόνα για το τι έγινε εκεί. Μετά πήγε στα Λάβαρα ή στο σουφλί απευθείας, γιατί το πρόγραμμα δεν το ακολούθησε όπως είχε προγραμματίσει. Υπάρχεις τελικά μου, όλο στο Δήμαρχο Σουφλίου σίγουρα πήγε στον κύριο Καλακίκο και μετά την απογευματινή είπαμε σύσκεψη με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Επιμελητήριο Εύρου, την ακύρωσε. Και οι λόγοι που μας επισκέφθηκε ήταν αυτοί που περιέγραψε, όπως υποστήριξε στις δηλώσεις του. Τώρα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στον αγροτικό κόσμο. Να θυμίσω ότι το Σάββατο ήταν να κλείσει το τελωνείο των κήπων, να αποκλειστεί για αρκετές ώρες το τελωνείο των κήπων από τους αγρότες της Αλεξανδρούπολης, στο Νότιο Εύρο, διότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους τελικά και νιώθουν κοροϊδία, εμπεγμό, αδικία, οργή και όλα τα γνωστά που εκφράζουν κάθε στιγμή οι αγρότες, δυστυχώς μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, των τελευταίων πολλών μηνών ή και χρόνων. Σήμερα όλα εξελίσσονται τώρα, οι ειδήσεις τρέχουν. Σε λίγο θα μάθουμε τι συμβαίνει στην Αθήνα, εκεί όπου βρίσκεται ομάδα αγροτών, εκπρόσωποι αγροτών από την Αλεξανδρούπολη, και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι πιθανόν είναι μαζί τους. Θα τα μάθουμε σε λίγο από πρώτο χέρι. Είμαστε σε επικοινωνία με τους αγρότες που βρίσκονται στην Αθήνα, να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά τους και να οργανωθούμε, να το προγραμματίσουμε, να συνδεθούμε σε λίγο, σε λίγη ώρα, για να μας μεταφέρουν το κλίμα, την εικόνα, τις συσκέψεις που γίνονται εκεί. Και τι αναμένουν από εδώ και στο εξής, γιατί στην ουσία ανέβαλαν την κινητοποίησή τους στο τελωνείο των κήπων, διότι προέκυψε αυτό το ραντεβού στην Αθήνα. Ξέρετε, τώρα ο φόβος φυλάει τα έρμα. Όπως είχαν προειδοποιήσει οι αγρότες του Βορείου Εύρου, θα κλείσουν το Ορμένιο, το τελωνείο, εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου πέρσι, και αναστατώθηκε το σύμπαν και άρχισαν τα τηλέφωνα από υφυπουργούς και υπουργούς εδώ στους αγρότες να μην κλείσουν το τελωνείο του Ορμενίου και θα βρεθεί λύση. Και βρέθηκε. Τσακ-τσακ, μέσα ένα Σαββατοκύριακο ήρθε νερό από τη Βουλγαρία. Τώρα, μόλις απείλησαν ότι θα κλείσουν το τελωνείο των κήπων οι αγρότες του Νοτίου Εύρου, ήρθαν τηλεφωνήματα από την Αθήνα για να κλειστούν ραντεβού εκεί και να δουν πώς θα κατευνάσουν τα πνεύματα και τι θα εξελιχθεί στην πορεία, τι θα υποσχεθούν, τι θα δεσμευτούν ή τι θα πράξουν στην ουσία. Αυτό περιμένουν οι αγρότες. Σε λίγο λοιπόν θα πάμε Αθήνα τηλεφωνικά να δούμε τι συμβαίνει εκεί με τον αγροτικό κόσμο. Οι πρώτες πληροφορίες εδώ για να γνωρίζουν και οι συνάδελφοί τους οι αγρότες στον Εύρο τι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή για το μέλλον τους. Τώρα θα ολοκληρώσουμε το τραγούδι που ακούμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας συνεχίζουμε με αυτό και με πολλά ακόμα θέματα. Βεβαίως θα πάμε και στο σουφλί. Θα κινηθούμε σε όλο τον Εύρο με το ευρωσκόπιό μας μέχρι τη μία. Έχουμε μπόλικο χρόνο για να τα δούμε αυτά και ακόμα περισσότερα. Την καλημέρα μας και στον κύριο Πέτρο, δεν έστειλα, στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Κύριε Πέτρο, μας ευχαριστούμε για το μηνυματάκι σας. Καλημέρα και σε εσάς. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα, τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια έστι χίλια.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
11: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 6,5 λεπτάκια μετά τις 11, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 4 του Μάη του 2026. Και προχωράμε με μια θλιβερή είδηση που μας έρχεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου για την απώλεια ενός γιατρού, μικροβιολόγου, που άσκησε το επάγγελμά του και στην Αλεξανδρούπολη και στο Δημότυχο, στο νοσοκομείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, με ανακοίνωσή του και ψήφισμά του, εκφράζει την βαθύτατη οδύνη του για την απώλεια του ιατρού ειδικότητας μικροβιολογίας Ελευθερίου Τσινταράκη. Ο Ελευθέριος Τσινταράκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή της Ρουμανίας το Σεπτέμβριο του 1993 και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της μικροβιολογίας το 2002 στη Θεσσαλονίκη. Άσκησε το ελεύθερο επάγγελμα ως μικροβιολόγος στην Αλεξανδρούπολη από το 2003 έως το 2015, οπότε και διορίστηκε στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Ο ΕΚ λοιπόν υπηρέτησε με συνέπεια και υπευθυνότητα το ιατρικό λειτουργήμα. Η παρουσία του στην ιατρική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία υπήρξε ουσιαστική και διακριτική. Έτυχε της εκτίμησης συναδέλφων και πολιτών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συγχαρητήρια προς την. Χίλια συγγνώμη, συλληπιτήρια. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά. Το θερμά πάει στα συγχαρητήρια, γι' αυτό τώρα εν τη ρήμη του λόγου πήγε αυτόματα η λέξη. Ειλικρινή συλληπιτήρια, εν τόσο στο λοιπόν, εκφράζουμε προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 12.30 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αλεξανδρούπολης. Ως ελάχιστο δείγμα τιμής για την επιστημονική και κοινωνική του προσφορά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου ομόφωνα αποφάσισε να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλληπιτήρια, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή του προς την οικογένεια και τους οικείους του. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του εκλειπώντος και το παρόν ψήφισμα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να δημοσιευθεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι και απέστειλαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το ψήφισμα οι γιατροί από τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου στη μνήμη του συναδέλφου τους, μικροβιολόγου που υπηρέτησε στο νοσοκομείο του Δημοτήχου μέχρι πρότινος του, Ελευθέριου Τσινταράκη. Το 68 γεννηθείς, κρίμα, νέος άνθρωπος δηλαδή, δραστήριος και ενεργός ακόμα, θα μπορούσε να προσφέρει ακόμα πολλά περισσότερα, δυστυχώς. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα σε αναμονή των τηλεφωνικών μας συνδέσεων, διότι όλα λίγο πάνε πίσω σε σχέση με τα ήδη προγραμματισμένα και μας καθυστερούν στις επικοινωνίες μας, αλλά ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να τους έχουμε κοντά μας, τους καλεσμένους μας, σε λίγο, έτσι όπως προχωράει η ροή της εκπομπής, για να τα μάθουμε όλα από πρώτο χέρι, όσα συνέβησαν, όσα συμβαίνουν, όσα θα συμβούν. Θα σταθούμε τώρα για να πάρουμε μια ιδέα σχετικά με όσα γίνονται στο Δήμο Σουφλίου με αφορμή το λουκέτο στο κατάστημα το ταχυδρομικό του Τυχερού, το οποίο έρχεται την Παρασκευή 8 Μαΐου, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί παντού. Μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου λειτουργεί όπως λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, άρα η τελευταία εβδομάδα για αυτές τις δύο μέρες λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος στο Τυχερό, υποθέτω, αυτή. Αφού έχει υπογραφεί σύμβαση πλέον, έχει ολοκληρωθεί όλη η τυπική διαδικασία με ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει την πρακτόρευση των ΕΛΤΑ στον Προβατώνα, και κλείνει οριστικά το ταχυδρομικό γραφείο στο Τυχερό, όπως ήταν προγραμματισμένο και σχεδιασμένο, προσχεδιασμένο και προμελετημένο εδώ και μήνες άλλωστε. Να θυμίσουμε ότι το κατάστημα του Τυχερού μαζί με το Σουφλίου και των Μεταξάδων για τον Εύρο είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα των 100 πολλών ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα, που πριν από 6 μήνες περίπου ή και λιγότερο, πότε ήταν, μας είχαν πει ότι θα κλείνανε ευνηδιαστικά, ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Και τότε ξεσηκώθηκαν βουλευτές κυβερνητικοί, τοπικές κοινωνίες, δημοτικά συμβούλια, η ΚΕΔΕ, και στην ουσία ανέστηλαν την απόφαση αυτή για μερικούς μήνες. Αυτή ήταν η εξέλιξη. Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος, άλλαξε διοίκηση στα ΕΛΤΑ για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για αυτή την αναστάτωση που προκλήθηκε ευνηδιαστικά στην χώρα, με τις αποφάσεις να κλείσουν πολλά καταστήματα και κάποια εξ αυτών πολύ χρήσιμα για περιοχές νευραλγικές, ιδιαίτερες, όπως και στο Σουφλί για παράδειγμα, μια τεράστια γεωγραφικά έκταση Δήμου, ο μεγαλύτερος έκταση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και νομίζω 7ος όταν στη χώρα σε γεωγραφική έκταση ο Δήμος Σουφλίου από άκρη σ' άκρη, από το Αμόριο μέχρι το Τυχερό και πιο πάνω. Λοιπόν, τα δύο καταστήματα στο Σουφλί και στο Τυχερό σκοπεύουν να κλείσουν, και του Σουφλίου, γιατί είναι μέσα στο σχεδιασμό. Το Τυχερού κλείνει την Παρασκευή.
χωρίς όμως να σταματάει να παρέχει υπηρεσίες η εταιρεία των ΕΛΤΑ, διότι έχουν προχωρήσει εδώ και χρόνια στη μέθοδο των πρακτορείων σε ιδιωτικούς χώρους, σε πρακτορία προπό, σε μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα σε χωριά ή σε καφέ, μπαρ ή οπουδήποτε αλλού μπορεί κάποιος ιδιώτης να αναλάβει την ευθύνη αυτή, να παρέχει υπηρεσίες των ΕΛΤΑ μέσα στο χώρο του. Κάτι τέτοιο γίνεται και στο Τυχερό, έγινε και στο Τυχερό και θα γίνει την Παρασκευή. Αυτό που προέκυψε μετά όμως είναι μια εσωπαραταξιακή μεγάλη αναστάτωση και σύγκρουση εντός της παράταξης του Δημάρχου του κυρίου Καλακίκου. Και όλα αυτά προέκυψαν την Πέμπτη το βράδυ στην έκτακτη συνεδρίαση που συγκάλεσε η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Σουφλίου, για να συζητηθεί το θέμα και να δούνε τι ενέργειες θα κάνουν προκειμένου να αποφύγουν το ήδη προσχεδιασμένο και προσυμφωνημένο να κλείσει το κατάστημα στο Τυχερό. Κάναν τη σύσκεψή τους λοιπόν την Πέμπτη το απόγευμα. Εκεί ακούστηκαν πολλά, συγκρούσεις, εντάσεις, αντιδικίες, αντιπαραθέσεις, διαξυφισμοί. Ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος ήταν ο πρωταγωνιστής της συνεδρίασης. Ο μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιδήμαρχος Τυχερού, ο κύριος Παπαδόπουλος, εκείνη την ημέρα μάλιστα δήλωσε ανεξάρτητος, φεύγοντας οριόμενος από την αίθουσα. Στη συνέχεια η παράταξη Καλακίκου, της Δημοτικής Αρχής δηλαδή, του Δημάρχου του κυρίου Καλακίκου, με την επωνυμία. Πώς λέγεται ακριβώς, Συνεργασία Ανάπτυξη Συνοχή. Το όνομα της Δημοτικής Παράταξης του Δημάρχου Σουφλίου, εξέδωσε ανακοίνωση διαγραφής του κυρίου Παπαδόπουλου από την παράταξη. Νωρίτερα, ο κ. Παπαδόπουλος είχε ήδη δημόσια τοποθετηθεί με τα social media τα δικά του, με ανακοίνωση πως παραιτείται από τη θέση του αντιδημάρχου Τυχερού, χωρίς να ανεξαρτοποιείται όμως. Μόνο για την θέση του αντιδημάρχου είχε αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Βγήκε ο κ. Καλακίκος μετά με τη δική του ανακοίνωση, αφού έκαναν παραταξιακή μεταξύ τους και αποφάσισαν να τον διαγράψουν και από τον συνδυασμό. Και πλέον είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, παραμένει ο κ. Παπαδόπουλος στο Σουφλί. Βεβαίως, εκτοξεύστηκαν κατηγορίες διάφορες από όλες τις πλευρές, ενώ και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, κυρίως από τον κ. Δαρούση, τον και εκείνον πρώην αντιδήμαρχο Τυχερού, νυν αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και πολιτικής προστασίας του Δήμου Σουφλίου, αλλά και του κυρίου Παπαδόπουλου εναντίον του κυρίου Δαρούση. Γενικά υπήρξαν μεγάλες εντάσεις και ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δαβής, με τη σύζυγο του κυρίου Παπαδόπουλου που ήταν παρούσα και ήθελε να πάρει το λόγο. Ξέφυγαν αρκετές φορές. Οξύνθηκαν τα πνεύματα. Ξέφυγε η κατάσταση. Ναι, μου θυμίζει η Σταυρούλα ότι ήταν 204 τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που ήταν να κλείσουν στον αρχικό σχεδιασμό του Οκτωβρίου μαζί με το Τυχερό, του Σουφλί και τους Μεταξάδες. Και όντως πέρασε το εξάμηνο, γι' αυτό καλά το θυμάμαι, Οκτώβριο ήταν. Έλεγα 100 τόσα, αλλά ήταν 204. Πάνω από 200 τα καταστήματα. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε με την περιγραφή της κατάστασης εκεί, θα δούμε τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών, για να μην σας τα λέω όπως τα παρακολούθησα αναλυτικά από τη συνεδρία Δημοτικών Συμβουλίων, να δούμε τι προέκυψε στο τέλος, τι κατάληξη είχαμε μάλλον στο τέλος, γιατί μετά είχαμε και άλλη μια σύσκεψη χτες το μεσημέρι, ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την διευρυμένη μάλιστα σύσκεψη, με την παρουσία και των τριών κυβερνητικών βουλευτών, με τηλεσύνδεση, τηλεδιάσκεψη, μάλλον των δύο, ένας τηλεκπρόσωπο επιστημονικό συνεργάτη, ο κ. Δημοσχάκης. Ήταν όμως παρόν ο υφυπουργός κ. Δερμετζόπουλος και ο κ. Κελέτσης με τηλεδιάσκεψη και εκπρόσωπος του κ. Δημοσχάκη και τρεις κυβερνητικοί βουλευτές. Ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής του Εύρου κ. Παπαδάκης δεν παρέστησε αυτήν τη συνεδρίαση, παρότι προσεκλήθη, ούτε η περιφερειακή έρχη με κάποιον τρόπο ή κάποιον εκπρόσωπο, παρότι προσεκλήθη ο κ. Στεψίδης. Αυτά τα δούμε στη συνέχεια, γιατί έγινε χτες τελικά στην χθεσινή συνεδρίαση του Δήμου Σουφλίου και τι αποφασίστηκε, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και αυτή την ώρα που μιλάμε, φίλες και φίλοι. Αν είχατε την δυνατότητα νωρίτερα στην πρωινή περιπολία, ο κύριος Δερμετζόπουλος μίλησε, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, στο Γιάννη Βαλικούδη και στο Χάρη Καταρίδη, και για τη θέση τη δική του με αυτή την αρμοδιότητα του υφυπουργού, κατά πόσον έχει θεσμικό ρόλο απέναντι στα ΕΛΤΑ, διότι του καταλογίζονται ευθύνες και του κύριου Δερμετζόπουλου για την κατάσταση ως αρμόδιο υφυπουργό, αφού έχει την εποπτεία των ΕΛΤΑ, αλλά ο ίδιος υποστηρίζει ότι την πραγματική, την ουσιαστική εποπτεία των ΕΛΤΑ την έχει τα αρχικά του. Τέλος πάντων, στο Υπουργείο Οικονομικών ανήκει όμως η ευθύνη.
υποστηρίζει ο κ. Δερμετζόπουλος, και με αυτό το Υπουργείο Οικονομικών θα συναντηθούν κάποιοι εκπρόσωποι τώρα του Δήμου Σουφλίου στη συνέχεια. Για να δούμε όμως τι έγινε, για να κλείσουμε το θέμα της Πέμπτης με την παρέτηση, την διαγραφή, την ανεξαρτητοποίηση και όλα τα σχετικά με την εσωπαραταξιακή αυτή υπόθεση που τελικά πήρε και άλλες διαστάσεις γενικότερα, ευρύτερα για την κοινωνία του Δήμου Σουφλίου και δεν αποτελεί μόνο ενδοπαραταξιακή υπόθεση. Λοιπόν, είχαμε στις 8 το βράδυ μετά την έξαλλη αποχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου του κ. Παπαδόπουλου λέγοντας ότι από σήμερα δηλώνω ανεξάρτητος. Είχαμε την ανακοίνωσή του στα κοινωνικά του δίκτυα λέγοντας με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τους συμπολίτες μου ο κ. Παπαδόπουλος ότι ανακοινώνω σήμερα την παρέτησή μου από τη θέση του Αντιδημάρχου Τυχερού. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, ωστόσο προέκυψε μετά από σοβαρή σκέψη, καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας μου διαπίστωσα ότι δεν υπήρξαν οι απαραίτητες συνθήκες συνεργασίας που απαιτούνται για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων μου. Πιστεύω βαθιά ότι η συνεργασία, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ευγένεια αποτελούν βασικές αρχές για τη σωστή λειτουργία κάθε διοίκησης. Όταν αυτά τα στοιχεία απουσιάζουν, δυσχεραίνεται σημαντικά η αποτελεσματική προσφορά προς την τοπική κοινωνία. Άρα ο κ. Παπαδόπουλος άφησε σαφέστατες αιχμές για την δημοτική αρχή στο σύνολό της ότι απουσίαζαν ο αμοιβαίος σεβασμός, η συνεργασία, η ευγένεια, βασικές αρχές για τον ίδιο για τη σωστή λειτουργία κάθε διοίκησης. Από τη διοίκηση του Δήμου Σουφλίου, λοιπόν, καταγγέλει ο κ. Παπαδόπουλος ότι αυτά απουσίαζαν και δυσχέραιναν έτσι σημαντικά την αποτελεσματική προσφορά του προς την τοπική κοινωνία. Και καταλήγοντας, θέλω να ευχαριστήσω, έλεγε, όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου και τους πολίτες που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Θα συνεχίσω να είμαι παρόν ως ενεργός πολίτης με ενδιαφέρον για τον τόπο μας, με εκτίμηση Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Με αυτή την δήλωσή του, λοιπόν, στα κοινωνικά του δίκτυα, ο κ. Παπαδόπουλος, στην ουσία, ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη θέση του Αντιδημάρχου, χωρίς να δηλώνει ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη Καλακίκου. Έρχεται μια ώρα μετά η ανακοίνωση από την παράταξη Συνεργασία, Ανάπτυξη, Συνοχή του Δημάρχου Σουφλίου του κ. Παναγιώτη Καλακίκου, η οποία λέει: απόφαση διαγραφής Δημοτικού Συμβούλου από τη Δημοτική Παράταξη Συνεργασία, Ανάπτυξη, Συνοχή. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες, ανακοινώνουμε τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου από τις τάξεις της παράταξης. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα μετά από εξέταση γεγονότων και συμπεριφορών που κρίθηκε ότι αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές, αξίες και δεσμεύσεις της παράταξής μας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί δημόσια και αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς εμάς. Συγκεκριμένα στη λήψη της απόφασης αυτής, συνηγόρησε το γεγονός ότι παρά την ομόφωνη απόφαση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου και ξεκάθαρη αντίθεση στην πάυση της λειτουργίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή μας τον περασμένο Οκτώβριο του 25, δηλαδή, όταν έγινε γνωστή αυτή η απόφαση των ΕΛΤΑ για τον σχεδιασμό των 204 καταστημάτων να κλείσουν, ο εν λόγω διατελών αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού προχώρησε αυτοβούλος σε συμφωνία για την ανάληψη της ιδιωτικής πρακτορίας των ΕΛΤΑ Τυχερού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση κανενός από τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης και του Δημάρχου. Η στάση αυτή συνιστά σοβαρή απόκληση από τις συλλογικές αποφάσεις και υπονομεύει την ενιαία λειτουργία της παράταξης. Συνεχίζουμε με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους μας για την πρόοδο του Δήμου Σουφλίου, καταλήγει για τη Δημοτική Παράταξη Συνεργασία, Ανάπτυξη, Συνοχή ο επικεφαλής και Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος. Αυτά σε δημόσια παρουσία και με την τυπική εξέλιξη της υπόθεσης. Παρασκηνιακά τώρα και για ό,τι προηγήθηκε μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη, ακούστηκαν πάρα πολλά. Ακούσαμε και τον κύριο Παπαδόπουλο στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Ακούσαμε και τον κύριο Δαρούση. Ακούσαμε και τις αλληλοκατηγορίες. Ότι και ο κύριος Δαρούση πιθανόν κάτι τέτοιο ήθελε, δεν τα κατάφερε, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, γι' αυτό και προχώρησε τη στοχοποίηση του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος τελικά κατάφερε και υπέγραψε το συμβόλαιο, τη σύμβαση με τα ΕΛΤΑ, να έχει αυτό στην πρακτορία το πρακτορείο των ΕΛΤΑ στον Προβατώνα και δεν το κατάφερε ο κύριος Δαρούσης να το έχει στο Τυχερό. Κάτι τέτοιο υπονοήθηκε, μάλλον εκτοξεύτηκε, ξεκάθαρα δεν υπονοήθηκε ως κατηγορία από τον κύριο Παπαδόπουλο για τον κύριο Δαρούση. Ο κύριος Δαρούσης αντέκρουσε. Η παράταξη Καλακίκου διέγραψε τον κύριο Παπαδόπουλο εν ολίγης. Ο κύριος Παπαδόπουλος ανεξαρτητοποιείται και αναλαμβάνει από την Παρασκευή τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στο δικό του ιδιωτικό χώρο, στον Προβατώνα, όπου λειτουργεί η επιχείρησή του. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Για όλα τα υπόλοιπα, οι ίδιοι πρωταγωνιστές έχουν τις δικές τους απόψεις, θέσεις και στηρίζουν αυτά που υποστηρίζουν. Έκανα όλη αυτή την εισαγωγή ώστε να έχουμε κυρίως θέμα σε λίγο ή δυνατόν, εφόσον πούμε και την τελευταία εξέλιξη, ότι τελικά χτες στη συνεδρίαση την διευρυμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σουφλίου αποφασίστηκε σήμερα να κλείσουν ραντεβού ο κ. Δερμετζόπουλος, θα το αναλάβει αυτό, με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και ίσως και παράγοντες κυβερνητικούς από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να δουν, να πιστούν, να αποσαφηνίσουν τους στόχους, να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους ξανά. Δεν ξέρω τι στόχο πραγματικά μπορεί να έχει μια τέτοια σύσκεψη όταν έχουν υπογραφεί ήδη συμβόλαια, συμφωνητικά, ιδιωτικά,
προκειμένου να λειτουργήσουν τα λεπτά σε χώρο στον προβατώνα. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή, μπορεί να πάρει κάτι πίσω κάποιος, εφόσον και η απόφαση είναι ηλυμένη, εφόσον όλα είναι προγραμματισμένα, ίσως να προλάβουν καταστάσεις για το κατάστημα του σουφλίου. Διότι εκεί ακόμα δεν έχει βρεθεί ιδιώτης που να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες και να αναλάβει την πρακτορία των ΕΛΤΑ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η σύσκεψη στην Αθήνα και αν θα έχει αποτέλεσμα. Προς το παρόν αυτά, για να πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στα υπόλοιπα.

0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Αυτή είναι η νέα προσθήκη στους καλούς μας φίλους και συνεργάτες και συνοδοιπόρους της εκπομπής για τον Μάιο αλλά και τον Ιούνιο, διότι τον Ιούνιο 12 του μηνός είναι η έναρξη του μοναδικού αυτού γεγονότος για τον αγροτουρισμό στην περιοχή και όχι μόνο στον Βόρειο Εύρο και ευρύτερα. Αναμένεται να προσελκύσει και πάλι πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου εκεί στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας ή Κινσέπ Άρωμα Εύρου που οργανώνει το Levanta Fest 12 με 16 Ιουνίου. Μοναδικές εμπειρίες ζωής από πτήσεις με αερόστατο μέχρι μουσικές, γαστρονομία, γευσηγνωσία εδεσμάτων με βάση τη Λεβάντα. Θα τα βλέπουμε αναλυτικά και θερινό σινεμά και άλλα πολλά σε ένα πενταήμερο πλούσιων δράσεων εκεί στο απέραντο Μόβ στον Βάλτο Ορεστιάδας. Έχουμε σήμερα το μεσημέρι στο 10.30 φίλες και φίλοι για να συνεχίσουμε με την ισογραφία της ημέρας και την πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα σε μία ωρίτσα περίπου. Η συνεδρία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Γιώργος Παυλίδης στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης εκεί στο διοικητήριο, στον πρώτο όροφο. Εκεί όπου συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο, μια κανονική προσομοίωση θα γίνει με τον ίδιο αριθμό συμβούλων από νέα παιδιά από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πρότευσαν σε διαγωνισμό με εκθέσεις και έλαβαν δικαίως, με το σπαθί τους δηλαδή, τη θέση αυτή στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων, Περιφερειακή Σύμβουλη Νέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι παιδιά και από τον Εύρο και από το δεύτερο λύκειο Ορεστιάδας, από την περιοχή μας που συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρίαση. Η σύσταση και η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων γίνεται, πραγματοποιείται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να θυμίσουμε, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή και την ανάδειξη θεμάτων που τους αφορούν. Τώρα τι θυμάσαι και εσύ φίλε ακροατή, για το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ορεστιάδας τι κάνει άραγε, υπάρχει, στέλνει φίλος μας ακούει. Υπάρχει κάπου εκεί έξω, υπάρχει. Τι κάνει, άλλο θέμα. Σημασία γιατί σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων, αυτή είναι η είδηση. 12.30 το μεσημέρι, στην Κομωτινή, για να δούμε τι συμπεράσματα θα προκύψουν, τι αποτελέσματα, τι ακριβώς θα πούν τα παιδιά, ποια θα είναι η θέση τους σήμερα σε αυτήν τους την πρώτη συνεδρίαση, την πρώτη παρουσία τους στα κοινά.

0: Σταύρος. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα.
9: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με το ευρωσκόπιό μας. Κάναμε ήδη μια περιγραφή της κατάστασης με ό,τι εξελίχθηκε τις τελευταίες μέρες στο Δήμο Σουφλίου, με τα ΕΛΤΑ στο τυχερό να κλείνουν όπως έχει ήδη προαποφασιστεί και έχει ληφθεί η απόφαση, δηλαδή για την Παρασκευή 8 του Μάη. Έχουμε όμως και μια έκτακτη σύσκεψη, συνεδρίαση διευρυμένη που έγινε χτες τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν από το Δήμο Σουφλίου σε περαιτέρω κινήσεις, για τις οποίες θα μας εξηγήσει περισσότερο ο κ. Δαρούση, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μέλος πενταμελούς επιτροπής που ορίστηκε και να επισκεφτεί την Αθήνα αυτές τις μέρες. Κύριε Δαρούση, καλημέρα.
10: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα.
9: Καλό μήνα και σε εσάς. Δεν πήγε καλά ο μήνας, βέβαια, για

0: Το τυχερό, τελικά, όπως φάνηκε, από την 5η τελευταία μέρα του Απρίλη είχατε αναστάτωση εκεί με τη γνωστοποίηση του γεγονότος. Ποια είναι τα τελευταία νέα τώρα, τι αποφασίσατε χτες και πώς θα κινηθείτε, κύριε Δαρούση?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς, κύριε Ματούνα, το ξέρετε ότι ο Δήμος Σουφλίου βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, δυστυχώς, από αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις αρνητικές για τον Εύρο. Και αυτό ακριβώς λάβανε μετά από την 7η παράταση και την υπόσχεση που πήραμε από τον κύριο Κοντογιώργη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, ότι θα επανεξεταστούν τα θέματα που αφορούν τον Δήμο Σουφλίου και ότι θα πρέπει οι περιοχές αυτές να γίνει ένας άλλος σχεδιασμός και όχι αυτό το οποίο είχαν προβλέψει για όλη την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς είδαμε ότι πέρασε το εξάμηνο και οι κύριοι αυτοί συνεχίζουν την ίδια πολιτική στο ζήτημα, αγνοώντας τις τοπικές κοινωνίες, αγνοώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, αγνοώντας όλη αυτή την κατάσταση την οποία περιγράφουμε καθημερινώς ότι βιώνει η περιοχή. Επομένως, όταν λάβαμε την πληροφορία, έλαβα εγώ μια πληροφορία την Τρίτη το βράδυ, ενημέρωσα τον Δήμαρχο Σουφλίου ότι τελικά, χωρίς να ενημερώσει κάτι η διοίκηση των ΕΛΤΑ προς τον Δήμαρχο ή τον Δήμο γενικότερα με έγγραφο, προχωράει στην πρακτόρευση της περιοχής του Τυχερού, δηλαδή στην ουσία κλείνει το ταχυδρομείο, το κατάστημα που λειτουργεί 71 χρόνια στην περιοχή και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους και έχει στηριχτεί από τους κατοίκους όλα αυτά τα χρόνια. Κλείνουν το κατάστημα αυτό και το διασπούν τις υπηρεσίες τους σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος θα είναι πλέον πράκτορας στην περιοχή. Άλλος θα έχει την αλληλογραφία, άλλος θα έχει την κούρε, άλλος θα έχει τις συναλλαγές γραφείου. Γενικότερα μια πολυδιάσπαση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, που ξέρετε ότι αυτή η πολυδιάσπαση στην ουσία παίρνει κατάργηση όλων των υπηρεσιών αυτών σταδιακά. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς κάναμε και οφείλουμε να κάνουμε ως δημοτική αρχή, ως αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας, είναι να αντιδράσουμε για ακόμη μια φορά. Γνωρίζετε πολύ καλά τις δικές μου τις απόψεις για αυτά τα ζητήματα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε οποιοδήποτε ζήτημα έχει προκύψει, είμαι ο πρώτος που παίρνω τη σημαία και βγαίνω μπροστά. Είμαι ο μόνος που έχω βγει περισσότερες από 100-200 φορές στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις για να υπερασπιστώ την περιοχή. Επομένως, καλά θα κάνουν ορισμένοι που κάνουν κριτική στο πρόσωπό μου να κάνουν πρώτα αυτά τα οποία έχω κάνει εγώ για την περιοχή και μετά να έρθουν να μιλήσουν για μένα.
0: Ωραία, τώρα αναφερθήκατε μόνο σας σε ορισμένους που
1: μικρή παρένθεση στο όλο ζήτημα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα πριν από 6 μήνες αποφάσισε όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Φυσικά αυτό αφορά και για το Σουφλί. Mm-hmm. Γιατί έχει ξεκινήσει η διαδικασία πρακτόρευσης και για το Σουφλί.
0: Έχει ξεκινήσει, έχετε πληροφορίες γι' αυτό?
1: Φυσικά. Έχουν έρθει. Βέβαια είναι πιο.
0: Έχουν γίνει διαφανής, δηλαδή, τι έχει γίνει,
1: είναι
0: μια αναγνωριστική.
1: Έχει διαφανή η διαδικασία για το Σουφλί και θα εξηγήσω τι εννοώ διαφανή. Για το Τυχερό δεν υπήρξε καμία ενημέρωση.
0: Εσείς πώς το μάθατε την Τρίτη αυτό, κύριε Δαρούση?
1: Εγώ το έμαθα από κάποιον γνωστό μου, ο οποίος είπε ότι το ΕΛΤΑ από 8 του μηνός θα έχει πράκτορα και όχι κατάστημα.
0: Τυχαία αυτό δηλαδή, δεν έγινε τυχαία. Κάποια επικοινωνία ή ενημέρωση μαζί σας?
1: Μετά αμέσως πήρα τηλέφωνο την προϊσταμένη των ΕΛΤΑ των Εύρω, ναι, με την κυρία Διευθύντρια της Αλεξανδρούπολης στην ουσία, την οποία είχαμε επαφή γενικότερα αυτό το διάστημα και τα ζητήματα αυτά, με επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, μου επιβεβαίωσε και την πρακτόρευση του σημείου.
0: Εφόσον είχατε επαφή το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν το γνωρίζατε νωρίτερα, δεν σας ενημέρωσε?
1: Ούτε η ίδια το γνώριζε, ήταν σε μια αναρωτική άδεια. Κάποια στιγμή επέστρεψε, πήρε ένα email και λέτε και τι είπαν από τα κεντρικά, θα πας στο τάδε σημείο να κάνεις εκτίμηση σημείου πρακτόρευσης. Δεν έχει γνώση ούτε η ίδια. Τέλος πάντων, αυτά είναι ζητήματα δικά τους, δεν μας αφορούν εμάς. Αυτό που μας αφορά εμάς είναι ότι οι κύριοι αυτοί αποφάσισαν χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, χωρίς να έρθουν σε καμία διαβούλευση. Η ΚΕΔΕ είχε πάρει ξεκάθαρη απόφαση και είχε πει ότι δεν θα δεχτεί το κλείσιμο των ταχυδρομείων, αυτό το καθολικό κλείσιμο σε όλες τις περιοχές. Ούτε την ΚΕΔΕ ακούσανε, ούτε τους δημάρχους ακούσανε.
0: Ποιοι έπρεπε να τους ακούσουν τελικά? Ποιοι είναι αρμόδιοι για όλο αυτό, κύριε Δαρούση, εκτός από την διοίκηση των ΕΛΤΑ, που έτσι κι αλλιώς έχει την αυτονομία της και την αυτοδιάθεση?
1: Η ΕΛΤΑ δεν έχει καμιά αυτονομία, κύριε Παπαδά. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ ορίζεται από το κράτος. Όταν η διοίκηση των ΕΛΤΑ ορίζεται από το κράτος, σημαίνει ότι το κράτος έχει το πάνω χέρι. Δεν μπορεί αυτοί οι κύριοι να αποφασίζουν χωρίς τοπικές κοινωνίες για τόσο σοβαρά ζητήματα. Το ξέρετε ότι τα ΕΛΤΑ είναι η τελευταία κρατική υπηρεσία που υπάρχει στην περιοχή? Αν κλείσουν τα ΕΛΤΑ, δεν υπάρχει πλέον κρατική υπηρεσία στην περιοχή μας. Γιατί αυτοί οι κύριοι δηλαδή κλείνουν τις υπηρεσίες τους με γνώματα το κόστος για τα ΕΛΤΑ, το οποίο του τυχερού ειδικά είναι κερδοφόρο. Τα στοιχεία που έχουν αυτοί οι κύριοι στα γραφεία τους λένε ότι το ταχυδρομείο είναι κερδοφόρο. Γιατί κλείνουν κάτι κερδοφόρο?
0: Είναι ΑΕ πάντως, κύριε Δαρούση, και μπορεί νομίζω να έχει την αυτονομία να διαχειρίζεται το.
1: Η αυτονομία, γιατί η αυτονομία της ΑΕ τι εννοείται? Δηλαδή, όταν εγώ.
0: Ανώνυμος εταιρεία από το Δεκέμβριο του 20 πλέον, με το υπερταμείο έχει αναλάβει αυτή την.
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Πατούνα. Όταν εγώ διορίζω τη διοίκηση, πώς είναι αυτόνομη η ΑΕ? Αυτό είναι,
0: δεν έχει, δεν έχει και παρέμβαση στις αποφάσεις διοίκηση από εκεί και στο εξής.
1: Δεν είναι.
0: Καλά, τελικά από πού εμπτεύεται? Έχει το Υπουργείο
1: Ψηφιακή. Γιατί παρέμβει δηλαδή το κράτος και έδωσε εξάμηνη αναστολή? Πώς έκανε την παρέμβαση το κράτος και έδωσε εξάμηνη αναστολή η ΑΕ?
0: Αναστολή εδώ, δεν αναστάλλει η απόφαση πάντως. Δηλαδή έγινε, εντάξει, επειδή υπήρξε μεγάλη πολιτική αναστάτωση από τους κυβερνητικούς βουλευτές.
1: Δεν είναι, δόθηκε εξαμήνου αναστολή για επανεξέταση των ζητημάτων και τοπικών θεμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς έλεγε η ανακοίνωση.
0: Ωραία.
1: Ότι θα επανεξετάσουν τα ζητήματα και προχώρησαν στο κλείσιμο μόνο καταστημάτων εντός πόλεων τότε.
0: Τελικά σε ποιους ανήκει η αρμοδιότητα λοιπόν? Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών, ποιος είναι υπεύθυνος αρμόδιος?
1: Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Μάλιστα. Να πούμε την αλήθεια, γιατί την καθολικότητα της αλληλογραφίας την πληρώνει το Ψηφιακής. Δηλαδή 18 εκατομμύρια ευρώ δίνει σε αυτούς τους κυρίους για να μας φέρουν τους φακέλους και στο παραμικρό χωριό. Και την διοίκηση την ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή υπάρχει μια πολυδιάσπαση στο ζήτημα αυτό.
0: Εσείς τώρα με ποιους θα βρεθείτε αν κλείσει κάποιο ραντεβού ο κ. Δερμετζόπουλος που ανέλαβε την ευθύνη?
1: Με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε αναλάβει ο κ. Δερμετζόπουλος, ναι, ο Υφυπουργός, να κλείσει ραντεβού με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και έτσι ώστε να κατεβεί η πενταμελής επιτροπή κάτω μαζί με τους βουλευτές του νομού, ναι, για να συζητήσουμε και να δούμε και να ζητήσουμε την παραμονή των καταστημάτων του καιρού και του Σοφλίου. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, την οποία την έκανα εγώ χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ζήτημα αυτό. Ένα ισχυρό ταχυδρομείο στο Σουφλί, με παραρτήματα στο Τυχερό, στα Λάβαρα και στο Δέριο, για να εξυπηρετείται όλος ο Δήμος Σουφλίου. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι φάκελοι για το Τυχερό έρχονται από τις Σπέρες, οι φάκελοι για το Δέριο έρχονται από το Δημότυπο,
0: ναι, τα ξέρουμε,
1: και οι φάκελοι του Σουφλίου έρχονται από το Σουφλί. Μιλάμε,
0: ναι,
1: τώρα για μια κατάσταση η οποία για αυτοί οι κύριοι δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό αν δεν είναι οικονομική δυσκολία και κόστος οικονομικό, αυτό είναι το μπάχαλο των ΕΛΤΑ. Που δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά τις περιοχές έτσι ώστε να έχουν πιο οικονομική διεκπαιρέωση των υποθέσεων αυτών.
0: Πάντως, εφόσον στιγμή υποστηρίζεται από την άλλη πλευρά και από τον κύριο Δερμετζόπουλο, άκουσα να το λέει ότι αφού θα παρέχονται όλες οι υπηρεσίες πλέον σε έναν χώρο, στον Προβατώνα, για την περιοχή την ευρύτερη της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, ποιο θα είναι το πρόβλημα?
1: Δεν υπάρχει αυτό. Τι εννοείται ότι θα παρέχονται όλες οι υπηρεσίες?
0: Λένε ότι
1: θα παρέχονται.
0: Τώρα λειτουργεί δύο μέρες την εβδομάδα για λίγες ώρες. Θα λειτουργεί πλέον Δευτέρα με Παρασκευή με πλήρη ωράριο.
1: Δεν είναι έτσι. Το ξέρετε ότι τα ΕΛΤΑ είναι και Eurobank. Εμέσως πλήρως αφού οι κάτοικοι είχαν πρόσβαση στην Eurobank, στην τράπεζα Eurobank.
0: Από τα ΕΛΤΑ του Τυχερού εννοείται? Από το κατάστημα.
1: Από όλα τα ΕΛΤΑ. Ναι, από το κατάστημα.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο ιδιώτης τώρα να κάνει συναλλαγές Eurobank? Όχι, φυσικά. Μπορεί να κάνει όλες τις συναλλαγές που έκανε το φυσικό κατάστημα? Όχι, φυσικά.
0: Δεν ξέρω τι συμφωνία μπορεί να έχει κάνει ο πράκτορας που έχει αναλάβει την ευθύνη τώρα.
1: Τις ξέρετε?
0: Εγώ ξέρω
1: τις συναλλαγές και θα σας πω γιατί τις ξέρω. Γιατί ως έμπορας του Σουφλίου, γιατί έχω κατάστημα στο Σουφλί,
0: ναι,
1: αυτό που σας έλεγα πριν για τη διαφάνεια που ακολουθείται για την πρακτόρευση του Σουφλίου, η ίδια διαφάνεια δεν ακολουθήθηκε για την πρακτόρευση του Γερού. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Δηλαδή στο Σουφλί πώς γίνεται?
1: Στο Σουφλί ήρθε την προηγούμενη Πέμπτη, πριν από λίγες μέρες,
0: ναι,
1: ήρθε ένα email στους εμπόρους του Σουφλίου που έχουν παροχή υπηρεσία σχετική με τα. Και μέσω υπάρχει πληρωμή στο λογαριασμό, το δίκτυο αυτό μας μετέφερε μια πρόσκληση των ΕΛΤΑ που έλεγε ότι ο ΕΛΤΑ αναζητά πράκτορα στην περιοχή σας. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μέχρι τις 8 Μαΐου με την εταιρεία.
0: Αχα.
1: Έτσι, και στο email αυτό ήταν αναλυτικότατο το email με τη σύμβαση, με το τι θα κερδίζεις από αυτή την πρακτόρευση, με την εγγυητική επιστολή.
0: Σε ποιους απευθυνόταν αυτό το mail, ποιοι το λάβανε?
1: Στους εμπόρους, ναι, του Σουφλίου που έχουν συναφεί.
0: Όπου μπορούσε να, δηλαδή, να υπάρξει ένα
1: πρακτορείο.
0: Δηλαδή
1: να εξοπλίσει λογαριασμούς, να κάνει, ναι, συναλλαγές στη Western Union κτλ. Δηλαδή σε τέτοιους χώρους που είναι δηλαδή συναφή με το επάγγελμα των ΕΛΤΑ.
0: Τώρα να ρωτήσω
1: για
0: το τυχερό, δηλαδή ποτέ δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, ούτε στα παρελθόντα χρόνια, πριν 5-6 χρόνια που λέγανε ότι το 18 έγινε μια τέτοια αναγνωριστική κίνηση και απευθύνθηκαν και σε εσάς τότε.
1: Το 2018 έγινε μια ανακοίνωση επίσημη από τον ΕΛΤΑ που περιλάμβανε σημεία σε όλη την Ελλάδα, όπου τότε δινόταν το franchise ΕΛΤΑ.
0: Ναι.
1: Franchise ΕΛΤΑ, ξέρετε τι σημαίνει? Όλες οι παροχές του φυσικού καταστήματος σε ένα κατάστημα αποκλειστικά για αυτή τη λειτουργία και όχι σε μια καφετέρια,
0: ναι,
1: ήταν ένα mini market.
0: Κατανοητό. Ναι.
1: Άρα στην ουσία οι περισσότεροι που θα τα παίρνανε θα πηγαίναν στα ίδια καταστήματα ΕΛΤΑ που τα ξενικιαζόταν.
0: Πάλι ιδιώτες όμως θα τα λειτουργούσαν.
1: Θα λειτουργούσε ιδιώτης, αλλά θα είχε, προσέξτε, όλες τις παροχές ΕΛΤΑ.
0: Ναι.
1: Θα μοίραζε τους φακέλους.
0: Τότε εσείς εκδηλώσατε ενδιαφέρον όντως.
1: Εγώ όπως και κάποιοι άλλοι τότε το 2018 στο τυχερό,
0: ναι,
1: δηλώσαμε, καταθέσαμε φάκελο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τότε ήταν εντελώς διαφορετική η κατάσταση και μιλάμε για ένα κατάστημα ΕΛΤΑ, franchise ΕΛΤΑ. Πώς είναι Γερμανός, Βόντα,
0: ναι, ναι, όχι, κατανοητό. Είναι χρήσιμη αυτή
1: για ένα πράκτορα, για μια πρακτόρευση με ορισμένες συναλλαγές.
0: Η διευκρίνηση, κύριε Δαρούση.
1: Όποιες συναλλαγές τους βολεύουν αυτούς, τις μεταφέρουν σε μια καφετέρια ή σε ένα mini market.
0: Καλά, έτσι, αυτά, σε όλη την Ελλάδα γίνεται πλέον αυτό, οπότε δεν είναι
1: αυτό
0: θέμα.
1: Δεν είναι Ελλάδα 2.0 που οραματίζονται κάποιοι. Εμείς δεν είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά εκμεταλλεύονται.
0: Λοιπόν, για μένα τώρα, για να είμαι ειλικρινής, κύριε Δαρούς, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Η αποψήλωση γενικά όλων των υπηρεσιών από ένα Δήμο τέτοιας μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν είναι αυτή και αν φύγει, για οποιοδήποτε λόγο, είναι ένα πλήγμα για την ψυχολογία των κατοίκων, για την ανάπτυξη περιοχής, για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Ό,τι και να συζητάμε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό σε αυτή του τη διάσταση. Από εκεί και μετά, η ιδιωτική πρωτοβουλία, η επαγγελματική ανέλυξη του καθενός, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες είναι ένα άλλο θέμα.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν μας αφορά εμάς, κύριε Πατρίκη. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Το τι θα κάνει επαγγελματικά ο καθένας δεν μας αφορά.
0: Φάνηκε να σας αφορά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε μεγάλη ένταση γύρω από αυτό, αλλά είπατε ότι
1: κοιτάξτε,
0: θα το.
1: Αυτό είχε να κάνει με άλλο θέμα, το οποίο είχε θέμα, ήταν θέμα ηθικής. Δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το ζήτημα, γιατί αυτά τα έχει αποφασίσει ο Δήμαρχος σχετικά με τον συνάδελφο. Επομένως, ναι, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέγατε λίγο πριν, εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι η ψυχολογία που δίνουν στην περιοχή. Όταν οι τελευταίες κρατικές υπηρεσίες φεύγουν, γιατί να μείνουν οι ιδιώτες, κύριε Πατούνα? Δηλαδή, αν το κράτος δεν το συμφέρει τον ιδιώτη.
0: Και γιατί να έρθει να μετεγκατασταθεί κανείς, κάποιος νέος κάτοικος? Γιατί να έρθει σε μια περιοχή η οποία φαίνεται ότι σιγά σιγά αποδυναμώνεται από το ίδιο το κράτος. Από τη μία είναι αντιφατικό όλο αυτό.
1: Δεν με συμφέρει και φεύγω.
0: Λοιπόν,
1: τον ιδιώτη τον καλεί να κάνει επιχειρήσει και να μείνει στην περιοχή.
0: Επειδή θέλω να κλείσουμε την παρένθεση με τον ιδιώτη, να ρωτήσω σε σχέση τώρα με την σύσκεψη που θα γίνει στην Αθήνα. Η Πενταμελής Επιτροπή θα πάτε εκεί και θα ζητήσετε με τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ έχουν κάνει ένα συμβόλαιο. Δηλαδή, εσείς θα υποστηρίξετε ότι πρέπει να σπάσει αυτό το συμβόλαιο για να ξαναεπιστρέψουν στο τυχερό με την προηγούμενη μορφή του?
1: Εμείς ζητούμε τη λειτουργία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα συμβόλαια που έχουν κάνει και δεν μας αφορούν τι έχουν κάνει με τους ιδιώτες. Εμείς ζητούμε την συνέχιση λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην περιοχή του Σουφλίου, ένα ισχυρό πρακτορείο, ένα ισχυρό ταχυδρομείο στο Σουφλί και μέσα από το Σουφλί να λειτουργούν υποκαταστήματα δύο και τρεις φορές την εβδομάδα στις περιοχές για να υποστηρίζουν.
0: Πολύ συγκεκριμένη η πρόταση.
1: Γιατί
0: ωραία.
1: Είναι και το Δέριο, είναι περιοχές απόμακρες. Το ξέρετε ότι 500 άνθρωποι στην περιοχή του Δερίου λαμβάνουν τη σύνταξή τους από το ταχυδρόμο. 500 συντάξεις μοιράζει ο ταχυδρόμος κάθε μήνα. Την
0: πάει στα ορεινά χωριά, οι άνθρωποι και ηλικιωμένοι δεν μπορούν να κατεβαίνουν, δεν έχουν
1: δεν
0: και πρόσβαση ούτε συγκοινωνία.
1: Δεν είμαστε Αθήνα εδώ, δεν είμαστε Θεσσαλονίκη. Αυτό πρέπει να καταλάβουν αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις.
0: Ο ταχυδρόμος θα το συνεχίσει να το κάνει όμως αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Απλά θα έχει άλλη έδρα στον προβατόνα.
1: Όχι. Κάνετε λάθος. Αυτό, και αυτό σας λέω,
0: για να μην γίνετε μπερδέματα, ωραία, πείτε μου.
1: Ο ταχυδρόμος δεν έχει καμία σχέση με τον πράκτορα. Ο πράκτορας παίρνει συγκεκριμένα πράγματα να σου εξοφλήσει ένα λογαριασμό. Θα σου βγάλει ένα εργό.
0: Άρα ο ταχυδρόμος θα συνεχίσει να ανήκει στο ταχυδρομείο του Δημοτήχου για την
1: πληρωμή.
0: Και στον Φερόν.
1: Ο ταχυδρόμος θα κάνει τη δουλειά του, λέει, υποτίθεται θα κάνει τη δουλειά του ανεξάρτητα. Δεν ξέρω από πού θα παίρνει τους φακέλους, πού θα πηγαίνει, πώς θα γυρνάει.
0: Γιατί ακούγεται ότι με αυτή τη νέα ιδιωτική πρωτοβουλία θα μείνει και η θέση εργασίας και δεν θα απολυθεί κανένας ταχυδρόμος. Αλλά δεν, λέτε ότι αυτό είναι μια παρεξήγηση.
1: Η θέση εργασίας δεν έχει καμία σχέση με τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης δεν αναλαμβάνει το δήλωση και μόνο του ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον ταχυδρόμο.
0: Ο οποίος από το ταχυδρομικό του Δημοτήχου θα πάει πάλι στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, στον Δημοτική Ενότητα Ορφέα. Από
1: το
0: ταχυδρομείο των Φερών.
1: Αυτή η πολυδιάσπαση της κατάστασης θα μας την εξηγήσει το ΕΛΤΑ και πώς τη σκέφτεται. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα μπάχαλο όσον αφορά τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, την οποία δεν
0: αυτό θέλουν να καταλάβουν οι κάτοικοι όμως, να μάθουν οι πολίτες, πώς θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται όπως μέχρι τώρα πρόσκοπτα. Οι ηλικιωμένοι των χωριών, αυτοί οι απομακρυσμένοι κάτοικοι.
1: Η εξυπηρέτηση έρχεται από τα φυσικά καταστήματα των ΕΛΤΑ, όπως γίνεται τώρα 70 χρόνια, κύριε Πατώνα.
0: Τώρα με τη σύσκεψη, τι έχετε πληροφορίες για την εβδομάδα αυτή? Έχει συζητήσει ο κ. Δεμετζόπουλος με κάποιους? Υπάρχει προγραμματισμένη αυτή η συνάντηση?
1: Περιμένουμε να κλειστεί το ραντεβού και να κατεβεί η Πενταμελής Επιτροπή στην Αθήνα μαζί με τους βουλευτές του νομού.
0: Πείτε μας την Πενταμελή Επιτροπή. Εσείς, ο κύριος Καλακίκος.
1: Είμαι εγώ και ο δήμαρχος κύριος Καλακίκος. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Κερού, ο Στέλιος Καμπανόζης. Ο κύριος Τσακίρης από την Αντιπολίτευση και ο κύριος Μαθιουδάκης από την Αντιπολίτευση.
0: Ωραία, δύο μέλη της Αντιπολίτευσης, τρία από τη Δημοτική Αρχή. Οπότε είναι μια καλή αντιπροσώπευση του Δημοτικού Συμβουλίου, πενταμελής η Επιτροπή, μαζί με τους βουλευτές. Θα είναι και παρόντες οι τρεις κυβερνητικοί.
1: Οι τρεις βουλευτές του νομού μας που ήταν παρόντες και στη συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές, γιατί ο κύριος Παπαδάκης δεν εμφανίστηκε στη συνεδρίαση, ούτε διαδικτυακά ούτε με φυσική παρουσία.
0: Πήρε θέση όμως δημόσια στα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, οι δημόσιες θέσεις στα social media δεν σημαίνουν τίποτα.
0: Πώς δεν σημαίνουν? Δημόσια θέση είναι. Και εδώ ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα κάνει δημόσια τοποθέτηση για κάθε
1: γεγονός. Εδώ θα πρέπει ο κύριος Παπαδάκης να ήταν στη συνεδρίαση.
0: Α, άλλο αυτό. Αλλά δημόσια τοποθετήθηκε πάντως.
1: Να ακούσει τις λεπτομέρειες και να μην λέει πράγματα τα οποία κάποιοι του είπαν και κάποιοι του μετέφεραν. Γιατί ο κύριος Παπαδάκης με εμένα έχει μιλήσει στον κύριο Δημάρχο. Έτσι. Επομένως, αναρτά και.
0: Δεν το καταλάβαινε το τελευταίο, έκανε μια μικρή διακοπή ο κύριος Παπαδάκης.
1: Ο κύριος Παπαδάκης δεν έρθει σε επικοινωνία ούτε με τον Δήμαρχο ούτε με μένα.
0: Okay.
1: Και με κανένα από τη Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, όφιλε ως βουλευτής του νομού να είναι στη συνεδρίαση, είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία. Δόθηκε η δυνατότητα να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πει τις απόψεις του. Έτσι, από το να βγαίνουμε και να πετάμε μια φωτοβολίδα και άντε γεια σας μετά.
0: Εντάξει, απευθύνεται και προσωπικά σε εσάς, δηλαδή κατηγορίες πλέον στο πρόσωπό σας έρχονται από πολλές πλευρές, δεν είναι μόνο το συνάδελφό σας.
1: Όπου θέλει μπορεί να απευθύνεται, αλλά να έχει γνώση.
0: Το ότι έχετε εσείς ATM μηχάνημα στο κατάστημά σας έχει κάποια σχέση με όλη αυτή την υπόθεση και την εξέλιξη των πραγμάτων?
1: Καμία σχέση, καμία σχέση, κύριε Πατουνά. Αυτό το όταν έκλεισε η Τράπεζα Πειραιώς, για την οποία εγώ έκανα αγώνα για να μην κλείσει, πέστε μου εσείς. Τους αγώνες του τυχερού με ποιο όνομα του συνδέεται?
0: Ναι, εντάξει, είστε ταυτισμένος τώρα, ομολογουμένος.
1: Επομένως, τι να μου πούν και ποιος θα μου πει και ποιος θα με κατηγορήσει? Γιατί όταν η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε και μετά από 6 μήνες χρειάστηκε να ξενικιάσει το χώρο της, γιατί για 6 μήνες ο χώρος ήταν νοικιαζόμενος από την Πειραιώς και λειτουργούσε το κατάστημά της εκεί.
0: Ναι.
1: Το ATM λειτουργούσε κανονικά εκεί. Ο ανεφοδιασμός γινόταν εκεί. Ο κόσμος συνέχισε να πηγαίνει στο κατάστημα να παίρνει τα χρήματα από το ATM που ήταν έξω. Και όταν μετά έπρεπε να εξενικιαστεί το κατάστημα της Πειραιώς, ήρθε επιτροπή στο τυχερό, ήρθαν άνθρωποι της εταιρείας, πέρασαν από όλα τα καταστήματα, είδαν, εκτιμήσαν τα σημεία και στη συνέχεια ήρθαν και κάναν προτάσεις με βάση τα σημεία που τους βόλευαν και κυρίως τα σημεία που είχαν τεχνική, κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.
0: Πάντως, εφόσον δεν μπόρεσε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να κλείσει το κατάστημα της τράπεζας, έτσι δεν μπορέσατε να το καταφέρετε αυτό?
1: Κάναμε προσπάθειες.
0: Τις προσπάθειες, εντάξει. Κάτι αντίστοιχο τώρα θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς για την περίπτωση του προβατώνα. Ότι έγιναν προσπάθειες, δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το ταχυδρομικό κατάστημα, βρέθηκε ένας ιδιώτης και έδωσε λύση.
1: Κοιτάξτε. Δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς διαφορετικό. Υπάρχει ένα ATM το οποίο αυτοεξυπηρετεί το κόσμο. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το ATM.
0: Αν δεν πληρώνουν κάτι σε εσάς κάποιο ενίκιο η τράπεζα, ούτε αποφελείστε από αυτό κάτι?
1: Τι εννοείται? Έχω δώσει χώρο του καταστήματός μου. Φυσικά υπάρχει ένα ενίκιο.
0: Α, εντάξει, ωραία.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το ζήτημα είναι ότι τους αγώνες εμείς τους κάναμε. Ορισμένοι όμως, οι οποίοι υποτίθεται κάναν αγώνες, από πίσω κάναν άλλες συμφωνίες και δεν ενημέρωναν κανέναν εδώ και ένα μήνα. Εμείς, αν είχαμε την πληροφορία εδώ και ένα μήνα για τα ΕΛΤΑ του τυχερού, κύριε Παντώνα, θα είχαμε ήδη ενεργήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά θα είχε ενεργήσει.
0: Πάντως, όλο αυτό το εξάμεινο που μεσολάβησε ως χρόνος διαπραγματεύσεων και επανατοποθέτησης της απόφασης κλπ. Δεν έγινε καμιά άλλη επαφή. Το άκουσα χθες να το ρωτάει ο κ. Δερμετζόπουλος τον κ. Καλακίκο και τα αντιστρέφει την ερώτηση και ο κ. Καλακίκος προς τον κ. Δερμετζόπουλο για τους βουλευτές. Δεν υπήρξε τίποτα, καμία εξέλιξη 6 μήνες. Φτάσαμε κατευθείαν στο διατάφτα.
1: Ο Δήμος, καταρχήν δεν υπήρχε καμιά προσέγγιση, καμιά διαπραγμάτευση. Ή καμιά
0: από την πλευρά των ΕΛΤΑ.
1: Επαφή των ΕΛΤΑ, ναι. να ρωτήσει για την περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτοβούλος, μόνοι τους αποφασίζουν αυτοί και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Το θέμα είναι ότι και η ΚΕΔΕ αλλά και οι δήμαρχοι συνολικά βάλαν το ζήτημα. Γι' αυτό έγινε και η εξάμηνη παράταση λειτουργίας, έτσι ώστε να επανεσταστούν τα σημεία και να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις.
0: Ναι. Αλλά δεν έγινε τίποτα τελικά. Καμιά διαπραγμάτευση, διαβούλευση, τίποτα, συζήτηση, επικοινωνία, τίποτα.
1: Αυτά είναι βέβαια ζητήματα που δεν αφορούν το Δήμο. Έτσι, να τα βάλουμε και λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Έτσι. Αυτά αφορούν τους βουλευτές μας, οι οποίοι βουλευτές οφείλουν οι βουλευτές να έχουν κοντά, να είναι κοντά σε αυτά τα ζητήματα και στα υπουργεία, που είναι αυτή η δουλειά του. Δεν είναι η δουλειά του Δημάρχου να είναι στα υπουργεία και να κοιτάει πότε θα κλείσει το ένα ταχυδρομείο και πότε θα κλείσει το άλλο. Φυσικά, αν ενημερωθούμε εμείς, θα κάνουμε ενέργειες.
0: Άρα, λέτε ότι τρεις βουλευτές δεν ερήμνησαν τόσο καιρό, 6 μήνες, για να δουν τι θα γίνει.
1: Θα έπρεπε οι βουλευτές να παρακολουθούν το θέμα.
0: Τους το είπατε χτες στη συνεδρίαση αυτό.
1: Αυτό λέγεται ότι.
0: Απολογήθηκαν εντός εισαγωγικών για τις δικές τους ενέργειες.
1: Τώρα θα το αφήσω του ίδιου. Εγώ σας λέω την άποψή μου. Δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος να παρακολουθεί τις διοικήσεις του κάθε οργανισμού και τι κάνουν στην περιοχή. Όταν δείτε το θέμα, φυσικά και θα πάρουμε θέση. Αλλά δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Τη δουλειά μας εμείς στο Δήμο την κάνουμε πάρα πολύ καλά και το αποδεικνύουμε με τα έργα μας και με τις χρηματοδοτήσεις που έχει συνέχεια ο Δήμος και με τις διακρίσεις του Δήμου. Αλλά δεν μπορεί ο Δήμος να είναι για όλα και για πάντα. Δεν μπορεί να αντικαθιστά όλους όσους είναι στο δημόσιο βίο και στην πολιτική του νομού. Είναι οι βουλευτές οι οποίοι πρέπει να παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά και να προστατεύουν τις περιοχές.
0: Ναι. Οπότε τώρα στη σύσκεψη που θα κλειστεί μέσα στην εβδομάδα, υποθέτω, δεν νομίζω να πάει περισσότερο χρόνο να τραβήξει, γιατί την Παρασκευή θα λειτουργήσει πλέον το νέο. Θα εφαρμοστεί η νέα συμφωνία, όπως φαίνεται. Άρα πρέπει να προλάβετε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Είναι πολύ πιεστικό ο χρόνος.
1: Το έχουμε πει, κύριε Πατούνα, αυτό. Ο κύριος Δερμετζόπουλος είχε να λάβει να κλείσει το ραντεβού. Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα, θα γνωρίζουμε, έτσι ώστε να κανονίσουμε και εμείς να τα ταξιδέψουμε.
0: Σήμερα θα έχουμε νεότερα, λοιπόν. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαρούση. Θα περιμένουμε μπροστά μας οι εξελίξεις. Θα τα ξαναπούμε, να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
1: Είμαστε, κύριε Πατούνα, εδώ και είμαστε εδώ για να σηκώνουμε τα ζητήματα αυτά ψηλά, έτσι ώστε να μην χάσει η περιοχή άλλη μια κρατική υπηρεσία. Που επαναλαμβάνω,
0: και τι άλλο έμεινε τώρα, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο μετά τα ΕΛΤΑ.
1: Στο τυχερό δεν έμεινε τίποτα.
0: Στο Σουφλί έχουμε τα ΕΛΤΑ ακόμα, έχουμε το κατάστημα. Τι άλλο.
1: Στο Σουφλί υπάρχει τα ΕΛΤΑ και ένα γραφείο της εφορίας. Που είναι μια κοπέλα μέσα και άμα έμεινε. Προκύψει κάποιο ζήτημα.
0: Με την Εθνική δηλαδή, τελειώσει το θέμα, με τις τράπεζες.
1: Η Εθνική έχει κλείσει, μια Πειραιώς τράπεζα υπάρχει. Γιατί και αυτή υπάρχει επειδή υπάρχουν οι αγρότες. Γιατί όπως ξέρετε η αγροτική τράπεζα έγινε Πειραιώς. Επομένως εξυπηρετεί πολλούς αγρότες. Κάποια στιγμή και αυτή, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Μπορεί να σηκωθεί μια μέρα και να πει: εγώ θα βάλω μόνο μηχανήματα.
0: Άρα στην ουσία ένα γραφείο, μια υπηρεσία της ΔΟΗ υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, τίποτα. Στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Ο κόσμος για να εξυπηρετηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να πάει.
0: Αλεξανδρούπολη,
1: οριστεί άλλο. Δεν νοείται να υπάρχει κέντρο το οποίο να έχει αποξηλωθεί τόσο πολύ. Κεντρικό σημείο του νομού και να έχει αποξηλωθεί τόσο πολύ.
0: Okay, είναι και το επίκεντρο Δήμο Σουφλίου, όλη τη Επιτροπή Ανασυγκρότηση για το Εύρος μετά και όλο αυτό το σχέδιο που υποτίθεται έρχεται οριστικά να μας αναπτύξει. Αλλά γι' αυτό μιλάω για μια αντίφαση τεράστια.
1: Το έχω πει πολλές φορές ότι η πρώτη απόφαση που έπρεπε να πάρει αυτή η Επιτροπή Ανασυγκρότηση ήταν ότι από εδώ και πέρα δεν θα κάνει καμιά ενέργεια κανένα υπουργείο και κανένας οργανισμός αν πρώτα δεν πάρει την έγκριση Επιτροπή Ανασυγκρότηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να σχεδιάζουμε εμείς για το Δήμο με την Επιτροπή και όλα αυτά τα έργα και ό,τι είναι να γίνει στην περιοχή και από πίσω άλλοι να μειώνουν το έργο. Καταλάβατε.
0: Όχι, είναι κατανοητή η θέση της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου. Ομόφωνα το εκφράζεται πλέον αυτό ως Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από κάποιες αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις και διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν. Η ομοφωνία είναι εξεφρασμένη πλέον, επεφρασμένη. Οπότε ξέρουμε ότι έτσι θα κινηθείτε με την πενταμελή σας επιτροπή.
1: Η ομοφωνία ήταν η απόφαση πριν 5-6 μήνες. Ομόφωνη ήταν
0: και χθες
1: στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απουσία βέβαια του συμβούλου ο οποίος διαγράφει.
0: Επανέρχεστε όμως τον κύριο Παπαδόπουλο τώρα, κύριε Δαρούση.
1: Δεν επανέρχομαι εγώ σε κανέναν.
0: Πώς αφήνετε πάλι την αιχμή στο τέλος ότι δεν ήρθε χθες στη συνεδρίαση. Προφανώς λοιπόν, μετά από την περιραίωση ατμόσφαιρα που εξελίχθηκε στο πρόσωπό του.
1: Εμείς έχουμε κριθεί όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ, κύριε Πατούνα, ασχολούμαι με τα δημοτικά πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω μόνο το εξής. Το 2019 στις δημοτικές εκλογές πήρα 600 σταυρούς. Ναι. Το 2023 πήρα 1.400. Αυτό δείχνει τη δουλειά την οποία κάνουμε και την εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος.
0: Είχατε καλή συνεργασία μέχρι τώρα πέρα από αυτό το γεγονός. Γιατί είναι αντιδήμαρχος Τυχερού, ήταν προφανώς έπρεπε να είστε σε άμεση επαφή καθημερινά.
1: Υπήρξαν
0: και άλλα θέματα, θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, μάλλον αυτό καταλαβαίνω.
1: Πριν από δύο μήνες υπήρξε προσυνεδριακή, είχαμε συνεδριακή, η παράταξη μας συνεδρίασε πάλι για ζητήματα του συγκεκριμένου. Υπήρχε πρόβλημα το τελευταίο.
0: Υπάρχει προηγούμενο δηλαδή. Γιατί και ο ίδιος αφήνει εκ μέσου ότι δεν υπήρξε καλή συνεργασία και εσείς το ίδιο.
1: Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ήταν μάλλον μια αφορμή, γιατί ήταν πολλές.
1: Ήταν ειδικό το ζήτημα για την παράταξη, δεν μπορούσε πλέον να ξεπεραστεί.
0: Λοιπόν, υπάρχει παρασκήνιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαρούση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Και θα συνεχίζεται από τους ανθρώπους που αγαπούν την περιοχή και μπορούν να προσφέρουν στην περιοχή.
0: Καλά, ο καθένας εκφράζει την αγάπη του με τον τρόπο του. Να μην αμφισβητήσουμε και την αγάπη του άλλου συναδέλφου σας.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Δαρούσης, αντιδήμαρχος Σουφλίου, πρώην δήμαρχος Τυχερού, κάτοικος Τυχερού βεβαίως και ο ίδιος, με όσα εξέφρασε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και στην δημοτική παράταξη του δημάρχου του κ. Καλακίκου, αλλά κυρίως στο Δήμο Σουφλίου, στην περιοχή του Τυχερού και με όλη αυτή την εξέλιξη με τα ΕΛΤΑ. Θα δούμε τι θα προκύψει τώρα με τη σύσκεψη που θα γίνει στην Αθήνα. Αν κλειστεί σήμερα το ραντεβού με τον κύριο Δερμετζόπουλο, από τον κύριο Δερμετζόπουλο, μάλλον με τη δίκη στον ΕΛΤΑ, για να συνοψίσουμε. Θα έχουμε νεότερα μέσα στην εβδομάδα. Τώρα η ώρα ήδη πέρασε. Έχουμε καλεσμένο ο οποίος περιμένει ο άνθρωπος και μάλιστα για πολύ σημαντικό θέμα εκεί στην Αθήνα βρίσκεται. Να δούμε αν θα μπορέσουμε τώρα, επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Αλεξανδρή, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Μας καλεί από εκεί για να παρέμβει, να μάθουμε τα νεότερα από τη σύσκεψη που γίνεται τώρα εκεί για άλλο μεγάλο πρόβλημα της περιοχής. Τεράστιο πρόβλημα της παραγωγικής. Παραγωγικού τομέα, των αγροτών. Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται τα πράγματα στην Αθήνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτό το θέμα.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Αυτό συνεχίζεται να ακούτε, φίλες και φίλοι. Το Ευροσκόπιο, Μονίκος Πατούνας. Φτάσαμε 11 λεπτά μετά τις 12 με ένα πρόγραμμα στη ροή της εκπομπής που συνεχώς ανατρέπεται από τις εξελίξεις. Και έτσι είναι στη ζωντανή μας εκπομπή καθημερινά. Στο τρίωρο αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης συμβαίνουν αυτά και λογικό είναι να συμβαίνουν. Αφού παρακολουθούν τις εξελίξεις, οι εξελίξεις ακολουθούν εμάς ή εμείς αυτές ανάλογα. Τώρα είχαμε παραλίγο, θα είχαμε τον κύριο Αλεξανδρή, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τηλεφωνική μας γραμμή, φίλες και φίλοι, διότι είναι αυτή την ώρα μέσα στη σύσκεψη που γίνεται με τους αγρότες του Νοτίου Εύρου να βρίσκονται στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την ηγεσία του Υπουργείου για τα θέματα που τους απασχολούν, γιατί δεν έχουν λυθεί τα προβλήματά τους. Ξέρουμε ότι οι αποζημιώσεις ακόμα παραμένουν σε κρεμότητα. Ό,τι τους υποσχέθηκαν φαίνεται ότι τους εξοργίζει σήμερα, διότι νιώθουν αδικημένοι αλλά και εξαπατημένοι οι αγρότες. Το είδαμε ότι θα κλείνανε το τελωνείο των κήπων και προχώρησαν τελικά στην αναστολή του κλεισίματος αυτού, αφού προηγήθηκε μετά, μάλλον ακολούθησε πρόσκληση στην Αθήνα, και αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν, συσκέπτονται στην Αθήνα για τα θέματά τους. Ο κ. Αλεξανδρής, αν καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη να είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από εκεί, από τη σύσκεψη στην Αθήνα. Τώρα θα πάμε στο διδημότυχο όμως, γιατί έχουμε και το καλεσμένο μας εδώ, το προγραμματισμένο. Λίγο το καθυστερήσαμε και να του ζητήσουμε συγγνώμη γι' αυτό. Καλημέρα.
5: Γεια σας. Είμαι ο Τζίρος Γιώργος από το Δημότυχο.
4: Ο κύριος Τζίρος Γιώργος.
5: Εκπροσωπώ τις οικολογικές οργανώσεις της Πράκης, την Οικολογική Εταιρεία Εύρω και τη
4: Διανομαρχιακή Επιτροπή. Έτσι, ωραία. Ο κύριος Γιώργος Τζίρας, κάνατε μόνος σας αυτό, συστηθήκατε. Πολύ καλά, με διευκολύνατε. Από το Δημότυχο, είναι ενεργό μέλος σε ό,τι αυτές τις ημέρες ακούμε. Πιθανόν κάποιοι δεν το έχετε μάθει, ίσως, και να δούμε και τη διάσταση που έχει πάρει το θέμα για το ορυχείο, για την εξόρυξη χρυσού που πάνε να στηθεί στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα εκεί στο Δήμο Ιβαίλοβγκραντ, στο Ροζινό ή Ροζινό. Πώς τονίζετε, κύριε Τζίρα?
5: Ροζινό, σωστά.
4: Κύριε Τζίρα, λοιπόν, εσείς βρεθήκατε εκεί την περασμένη Τρίτη, λιγότερο από πριν από μια εβδομάδα. Την Τρίτη συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας το βράδυ, συμπτωματικά την ίδια μέρα, και εξέδωσε και εκείνο ομόφωνη απόφαση κατά αυτού του ενδεχομένου, κατά αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θέλω να μας πείτε αρχικά τι έγινε εκεί στη Βουλγαρία που βρεθήκατε στο Ιβαίλοβγκραντ για το συγκεκριμένο θέμα, αφού ήσασταν παρόν.
5: Μάλιστα. Είχαμε ξεκινήσει από τον Απρίλιο αυτή η υπόθεση. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα προκύψει διαβούλευση όπως προβλέπεται κιόλας. Και η διαβούλευση είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Και έπρεπε να ενημερωθούν οι φορείς, οι οικολογικές οργανώσεις, οι κάτοικοι, ώστε να πάρουν θέση για το ζήτημα. Και φυσικά εμείς ως γείτονας χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε λόγο να παρευρισκόμαστε. Έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Αναγνωστηρίου, σε μια τεράστια αίθουσα 400-500 θέσεων. Ήταν 7 υπάλληλοι της εταιρείας ή τέλος πάντων αυτοί που θα είναι υπάλληλοι της εταιρείας, ειδικοί επιστήμονες.
4: Ποια τουρκική εταιρεία που ενδιαφέρθηκε και να το κάνει όλο αυτό, κύριε Τζίρα?
5: Είναι μια εταιρεία τουρκικών συμφερόντων τώρα. Σε συνδυασμό με μια προηγούμενη που υπήρχε πέρυσι, που είναι καναδικών συμφερόντων.
4: Καναδικών, είναι η ίδια με τα μεταλλεία στο Πέραμα?
5: Είναι τρεις εταιρείες. Είχαμε μια Αυστραλιανών συμφερόντων, μια των καναδικών συμφερόντων, που συνδέεται και με τις προσπάθειες που κάνουν στην πλευρά της Ελλάδος. Και η τελευταία τώρα που πάει να μπει η τουρκική εταιρεία, βλέπετε ότι αποθαρρύνονται και απομακρύνονται. Εμείς για τρεις δεκαετίες στην περιοχή της ελληνικής Θράκης δεν τους αφήσαμε να εγκατασταθούν, και αυτό ήταν πολύ καλό. Ενώ στη Χαλκιδική που μπόρεσαν και εγκαταστάθηκαν, δεν μπορούμε να τους βγάλουμε.
4: Εκεί έχουμε.
5: Θέλουμε τώρα, να μην μπουν καθόλου.
4: Αναφερθήκατε στη Χαλκιδική, έχουμε αποτελέσματα τελικά καταστροφικά, έτσι όπως.
5: Ναι. Στη Χαλκιδική έχουμε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Μια περιοχή που είναι το θέατρο.
4: Άρα υπάρχει προηγούμενο για να παραδειγματιστούν κάποιοι που λένε ότι θα αποφευθούν αυτά τα.
5: Μια παρόμοια εργασία που έγινε στη Βουλγαρία και άφησε τους ανθρώπους χωρίς πόσιμο νερό. Μολύνθηκαν τα ύδατα. Μολύνεται ο αέρας σε μια ακτίνα 100 χιλιόμετρα. Είναι τρομακτικό αυτό. Οι μόλις υπάρχει δεν έχουν σύνορα.
4: Καλά, σίγουρα.
5: Περνάνε από χώρα σε χώρα.
4: Το ότι είναι 10 χιλιόμετρα μακριά από το Ιβαϊλοβγράτ, πόσα χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα
5: είμαστε
4: είναι?
5: Είμαστε πολύ κοντά μεταξύ σας. Το ποτάμι λέγεται Αστροπόταμος.
4: Ναι. Χύνεται στον Ερυθροπόταμο.
5: Χύνεται στον Ερυθροπόταμο.
4: Μάλιστα. Ασφαλώς και επηρεάζει όλη την περιοχή του Βορείου Εύρου. Δεν το συζητάμε τώρα, επειδή είναι εκτός σύνορων.
5: Η περιοχή Παρθένα είναι μέρος του προστατευόμενου του πρόγραμμα Natura. Αυτοί τώρα θα αναρωτιέται κανείς γιατί δεν πάνε σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη και έρχονται σε εμάς.
4: Γιατί έχει εκεί πέρα κοιτάσματα χρυσού?
5: Όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν οι υποδομές, υπάρχουν οι δρόμοι, υπάρχουν οι άνθρωποι, τα μηχανήματα και γι' αυτό μπαίνουν σε ένα μέρος, κάνουν μια υποτυπώδη αδειοδότηση και μετά περνάνε από το ένα μέρος στο άλλο, αφήνοντας παντού σε ελληνιακό τοπίο. Εκεί τώρα που πήγαμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης, ήταν πολύ καλά στημένα επικοινωνιακά.
4: Ναι.
5: Του ζήτησα να μας δείξετε καμιά εικόνα εργοταξίου, πώς είναι. Απογυμνωμένο το μέρος, πώς είναι οι τελματοδεξαμενές που ρίχνουν τα απόβλητα. Ναι. Το μόνο που μας έδειξαν ήταν ιδηλιακά τοπία, πεντακάθαρα ποτάμια, κοινωνικές δράσεις με ομάδες, με πάρκα που κάνουν. Δεν εστίασαν καθόλου τα πραγματικά γεγονότα. Και θα έλεγα ότι είχαν τον τρόπο να προσανατολίσουν την κουβέντα, να επαναλάβουν συνέχεια τα ίδια και κατά κάποιο τρόπο να αποκοιμήσουν και να καθησυχάσουν το ακροατήριο. Οι Βούλγαροι πάλι ήταν τελείως άτυροι στο να διαχειριστούν τέτοια ζητήματα. Παρόλο που ήταν ειδικευμένοι κάποιοι επιστήμονες στον χώρο τους, όπως μια ομάδα ιχθυολόγου για παράδειγμα που ήρθε εκεί, και προσπάθησε να εξηγήσει την εταιρεία τις επιπτώσεις, αντί να απευθυνθεί στο ακροατήριο, δηλαδή στους εκατοντάδες ανθρώπων που παρακολουθούσαν και στα μέσα που θα μεταδώσουν αυτά, άνοιγε ένα διάλογο με τους υπαλλήλους της εταιρείας, οι οποίοι φυσικά αυτό ήθελαν, να ροκανίσουν την ώρα. Να περάσει η ώρα και να πούνε εμείς κάναμε τη διαβούλευση.
4: Εσείς πήγατε
5: με... Εμάς δεν θα ήθελα να μας αφήσουν να μιλήσουμε από την Ελλάδα. Παρόλο που καταθέσαμε από την αρχή αίτηση. Γιατί όσοι ήθελαν να μιλήσουν, κατέθεσαν στην αρχή ένα σημείωμα ότι θέλουν να πάρουν το λόγο.
4: Ναι.
5: Και κάποια στιγμή προχωρούσε η ώρα και λέω θα το χάσουμε. Και γι' αυτό σηκώθηκα και ζήτησα να μας δώσουν έστω και 5 λεπτά να μιλήσουμε, εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Εκεί τώρα για να μας ψαρώσουν είπαν. Θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιημένος μεταφραστής. Όντως είχαμε και πιστοποιημένο μεταφραστή. Αλλά τη μετάφραση έκανε μια κυρία η οποία ζει χρόνια στην Ελλάδα. Και τότε αντιλήφθηκαν οι Βούλγαροι ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει σε έδαφος βουλγαρικό χωρίς την έγκριση της Ελλάδας. Λόγω του ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε πιο όμορφη χώρα. Εμείς τώρα με τις αποφάσεις που έχουμε των Δημοτικών Συμβουλίων στα χέρια μας. Την απάντηση που έχουμε στην περιβαλλοντική μελέτη που έχουν αυτοί, που είναι μια πολυσέρη διαόριστη και απροσανατολιστική μελέτη, εμείς καταθέσαμε μέσω του κυρίου Στρατιάδη, που έφερε από τους ειδικούς επιστήμονες δικούς μας, που δεν είναι έμιστοι, αλλά είναι επιστήμονες ανεξάρτητοι και αξιόπιστοι, την απάντηση στην περιβαλλοντική τους μελέτη. Εμείς σε πρώτη φάση, σαν κοινωνία.
4: Συγγνώμη, εσείς προχωρήσατε σε μελέτη απάντησης στη δική τους περιβαλλοντική μελέτη.
5: Με τους...
4: Αλήθεια, μάλιστα.
5: Την
4: για το πέραμα τα ξέρουμε τώρα για αυτά που γίνονται στο Ιβαϊλόβγραντ. Είναι πρωτόγνωρα. Μπορεί να είναι αρκετά χρόνια που έχει προκύψει αρχικά σαν σκέψη όλο αυτό και το πρωτακούσαμε. Αλλά τώρα είναι πιο έντονη.
5: Δεν έχει σημαίνει ότι έχουν μπει.
4: Οι διεργασίες τώρα γίνονται.
5: Μέσα στο επόμενο δίμηνο δεν καταφέρουν κάτι, θα αποεμφανιστούν και θα φύγουν όπως έφυγε και η προηγούμενη εταιρεία.
4: Μάλιστα. Ευελπιστείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
5: Ναι.
4: Τα ψηφίσματα των τριών δήμων του Κεντρικού και Βορείου Εύρου Σουφλίου Δημοτήχου Ορεστιάδας είναι ισχυρά όπλα.
5: Είχαμε ένα και εδώ στην Ορεστιάδα που θα ευχαριστήσω και το φίλο την Ορεστιάδα, δεν το γνωρίζω κιόλας.
4: Ο Ηλίας Αγγελακούδης από την Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών είναι στο χέρι μας, έθεσε το ζήτημα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
5: Επίσης έχουμε τον Σαπών, τον Σουφλίο. Και μάλιστα εκείνο που μας χαροποιεί περισσότερο είναι ότι αρχίζουν να παίρνουν θέση και τα μέλη της περιφέρειας, των διαφόρων παρατάξεων, οι οποίοι και αυτοί είναι έτοιμοι να ψηφίσουν ομόφωνα. Μια απόφαση
4: να εκδοθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να εκδοθεί και από το Περιφερειακό Συμβούλιο λοιπόν ένα ομόφωνο
5: αυτό
4: ψήφισμα.
5: Είναι
4: ακόμα πιο ισχυρή η αντίδραση.
5: Θα είναι πολύ ισχυρή και μετά το επόμενο βήμα θα είναι να πάει στα Υπουργεία.
4: Υπουργείο Εξωτερικών.
5: Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ δυνατοί αν έχουμε αυτά στα χέρια μας.
4: Ναι.
5: Η Θράκη έχει επιλέξει τι είδους ανάπτυξη. Βλέπετε ότι σφίζει από τουρισμό. Δεν έχει ανάγκη από τέτοιες καταστροφικές επενδύσεις. Αυτοί τώρα τάζουν διάφορα και βλέπετε ότι αν κανείς είναι αναγκασμένος να τάξει τόσο πολλά, σημαίνει ότι από πίσω δεν υπάρχει τίποτα.
4: Θέλω με δύο λόγια να μας εξηγήσετε την επικινδυνότητα. Γιατί έχετε και τη μελέτη τώρα τη αντιμελέτη για να δούμε αυτό σημαίνει.
5: Εκεί τώρα τι συμβαίνει. Εκεί γίνονται πρώτα απ' όλα απογυμνώνουν το έδαφος. Αυτό είναι...
4: Απογυμνώνεται το έδαφος, μάλιστα.
5: Απογυμνώνεται το έδαφος, ναι. Κόβεται ό,τι υπάρχει. Παρόλο που ισχυρίζεται ότι θα ξανακάνουν όπως ήταν. Αυτό είναι αστείο τώρα για έναν άνθρωπο που... για τους ανθρώπους μας ξέρουν ότι δεν ξαναγίνεται.
4: Θα ξανακάνουν πότε. Όταν τελειώσει η εξόρυξη.
5: Όταν τελειώσουν.
4: Μάλιστα.
5: Στην πραγματικότητα οι εταιρείες αλλάζουν όνομα, φεύγουν, στοχεύουν, χάνονται και κανείς δεν μπορεί να τους βρει μετά από λίγο καιρό. Αυτοί ήρθαν ότι σε 100 χρόνια θα είναι όπως ήταν. Εκεί τώρα σε ένα εργοτάξιο, ποια είναι η μορφή του εργοταξίου. Απογυμνώνουν το έδαφος. Κάνουν τεράστιες τρύπες. Αυτά τα πετρώματα τα κατώτερα θα φέρουν και κάποια ρήπανση από ραδιενεργά στοιχεία. Επίσης, δημιουργούνται θέματα γιατί το νερό που χρησιμοποιούν είναι αναγκασμένοι να κάνουν το χώμα ψηλό σαν τάλκ και μετά να το ξεπλύνουν με νερό και χημικά. Αυτά τα χημικά που κάπου να πάνε.
4: Είναι το περίφημο κιάνιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εξόρυξη.
5: Χωρίς το κιάνιο δεν γίνεται τίποτα.
4: Δεν γίνεται. Μάλιστα.
5: Αυτά τώρα τα βάζω στην άτια αλματοδεξαμενή, η οποία όπως είναι ανοιχτή και είναι χωμάτινη, όταν η θερμοκρασία ανέβει και γίνεται 25 βαθμούς, αυτά όλα βγαίνουν προς τα πάνω σαν όξινη βροχή. Γίνονται όξινη βροχή και με τον αέρα πάνε παντού. Αν κάνει κανείς, από την περιοχή του Μεταξάλλου, αν κάνει χαράξη έναν κύκλο, θα δει ότι η ευθύνη είναι τεράστια.
4: Καλά, δεν θα βρέξει μόνο εκτός συνόρων Ελλάδας, δηλαδή στο Ιβαϊλόβγραντ και στην γύρω περιοχή. Αν είναι να βρέξει όξινη βροχή, θα βρέξει όλη την ευρύτερη περιοχή.
5: Παντού. Μολύνεται ο αέρας. Μολύνεται τα νερά, γιατί αυτά τα νερά κάπου πάνε μετά.
4: Κοιλάδα του Ερυθροποτάμου.
5: Ο Ερυθροπόταμος, που είναι παραγωγικός και εμείς ζούμε από τον Ερυθροπόταμο, ποτίζουμε, πίνουμε από τον Ερυθροπόταμο και από εκεί μετά πάει στον Εύρο και από εκεί στο Θρακικό Πέλαγος.
4: Όλα συνδέονται. Όλα συνδέονται.
5: Τεράστιο το πρόβλημα.
4: Εσείς κύριε Τζίρα, πώς καταλάβατε ότι θα γίνει μια τέτοια σύσκεψη, πώς το μάθατε και πώς πήγατε από την πλευρά της Ελλάδας.
5: Ναι. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε μια στενή σχέση με τις βουλγαρικές οικολογικές οργανώσεις και φορείς και πολίτες. Ναι. Οπότε είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία.
4: Ναι,
5: εκείνοι πάλι είναι αναγκασμένοι από την πλευρά τους, αυτοί που έχουν την επενδυτική πρόθεση, είναι αναγκασμένοι συνεχώς να αναρτούν στο διαδίκτυο και να ενημερώνονται. Αρχές για το τι γίνεται. Οπότε, ό,τι γίνεται, αμέσως φτάνει η πληροφόρηση και σε εμάς. Οπότε, δεν μένει τίποτα κρυφό και, και αυτό το είπα κιόλας, ότι σας παρακολουθούμε προσεκτικά και ξέρουμε κάθε κίνησή σας.
4: Εκτός από τους ανθρώπους της εταιρείας που θέλει να κάνει όλο αυτό το επενδυτικό εγχείρημα εκεί, υπήρχαν από τη βουλγαρική πλευρά αιρετοί, θεσμικοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, κάποιοι στην αίθουσα.
5: Ναι, ήταν οργανωμένο από το Δήμο Ιβαϊλόβγραντ.
4: Από την ελληνική πλευρά υπήρξε εκπροσώπηση.
5: Ναι. Εκεί τώρα
4: θεσμική
5: δεν
4: εννοώ.
5: Είναι το εξής. Έχουμε πρώτα απ' όλα αλλαγή κυβέρνηση, οπότε αυτό το θεωρούμε ότι είναι κάτι θετικό. Έχουμε αυτό που σαφώς είναι διχασμένη η βουλγαρική κοινωνία και δεν ξέρουν πώς θα τοποθετηθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν μιλούσαμε εμείς στα ελληνικά, είτε αυτοί καταλάβαιναν τι λέγαμε, γιατί οι περισσότεροι γνωρίζουν ελληνικά, έχουν φέρει σε μια δύσκολη κατάσταση. Και φυσικά αυτό ήταν και ο στόχος. Σε μια χώρα που έχει οικονομικές δυσκολίες, όλα περνάνε πιο εύκολα. Οπότε διχάζεται και η κοινωνία και η πολιτική. Σε εμάς όμως, ευτυχώς, στην ελληνική πλευρά, το γνωρίζουμε το θέμα εδώ και δεκαετίες και είμαστε ξεκάθαροι.
4: Θεσμική εκπροσώπηση υπήρξε από την ελληνική πλευρά, από την περιφέρεια, από τους δήμους που έχουν εκδώσει τα ψηφίσματα, γιατί πριν την Ορεστιάδα ήταν ο Δήμος Δημοτήχου και ο Δήμος Σουφλίου που είχαν εκφραστεί.
5: Ο Δήμος Σουφλίου, ο Δήμος Σαπών και υπήρχαν και θετικές εισηγήσεις από την περιφέρεια.
4: Ναι.
5: Εκπροσώπηση άμεσα δεν είχαμε. Υπήρχαν όμως από την πλευρά της Βουλγαρίας κάποιοι νεοεκλεγείς βουλευτές με την καινούργια κυβέρνηση που παρακολούθησαν. Και μάλιστα για εμάς τους Έλληνες μας αγκάλιασαν με ιδιαίτερο τρόπο, γιατί φρόντισαν να μας μεταφράζουν ό,τι λέγεται και να μας κρατούν συνεχώς σε επαφή και σε επικοινωνία με το τι συμβαίνει εκεί.
4: Ναι.
5: Εμείς ξέρουμε τους πολιτικούς μας, τώρα μάλιστα περιμένω και να κάνω μια συνάντηση και με τον αντιπεριφερειάρχη
4: του
5: Εύρου,
4: ναι,
5: με τον κύριο Πουλιλιό, να συζητήσουμε για το θέμα. Και με τους υπόλοιπους που μιλήσαμε, είναι όλοι... ταυτίζονται οι απόψεις όλων.
4: Καλά, είναι πιο εύκολο να αντιδράσεις για κάτι που δεν επηρεάζει τη δική σου οικονομία, αλλά επηρεάζει το περιβάλλον σου, παρότι σε σχέση με αυτό που γίνεται στο Πέραμα. Γιατί είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Εκεί στη Βουλγαρία υπόσχονται ανάπτυξη, θέσεις εργασίας.
5: Μόνο ένα 2%. Δεν φαντάζεται κανείς ότι αφήνουν χρήματα. Εκείνο που υπόσχονται είναι θέσεις εργασίας.
4: Ναι, ναι, ναι. Το αντίστοιχο και στο Πέραμα, βεβαίως. Για...
5: ναι, έχουμε παρόμοιες εμπειρίες. Θα έλεγα ότι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ότι ένα πρόβατο μπορούμε να το κουρέψουμε πολλές φορές, αλλά μια φορά να το γράρουμε. Η δραστηριότητά τους είναι εντελώς μυστική και καταστροφική για τον τόπο μας. Περιμένουμε εντελεστικές προσπάθειες, οι οποίες θα έχουν μια σοβαρή πρόταση.
4: Υπάρχει κάποιο deadline, λοιπόν, αυτό το δίμηνο που έχετε πει και αναφέρατε νωρίτερα, είναι πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να ανατραπεί εντελώς και να αποσυρθούν.
5: Αν δεν προχωρήσουν μέσα από το δίμηνο, θα αποσυρθούν.
4: Μάλιστα. Αυτό λένε
5: οπότε,
4: λοιπόν τώρα.
5: Εμείς έχουμε την πεποίθηση. Επειδή λειτουργούμε
4: άρα, ήταν καλό το timing και του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας τώρα προς αυτές τις ημέρες. Ωραία. Το timing και η χρονική
5: όμως,
4: στιγμή.
5: Ένα καλό επιτελείο. Mm-hmm. Έχουμε τους νομικούς μας,
4: ναι,
5: έχουμε το επιστημονικό επιτελείο και εμείς που κάνουμε το επικοινωνιακό.
4: Οι ίδιοι άνθρωποι που και για τη διανομαρχιακή ροδόπηση Εύρου ασχολούνται με το θέμα του περάματος, έτσι. Το ίδιο επιστημονικό προσωπικό.
5: Ναι,
4: συνδέονται, γι' αυτό το λέω.
5: Για εμάς δεν έχει διαφορά αν θα είναι από τη μεριά τη δική μας. Και φυσικά γι' αυτό πήγαν από την πλευρά της Βουλγαρίας, γιατί απέτυχαν, ναι, από το ελληνικό έδαφος.
4: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τζίρα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ξέρω ότι είστε σε ώρα εργασίας, εργάζεστε σε σχολείο του Δημοτικού Εκπαιδευτικός. Ζητήσατε άδεια για να μας πληροφορήσετε.
5: Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, mm-hmm, και είμαστε στη διάθεση όλων. Και όπως το σταματήσαμε πέρυσι, θα το σταματήσουμε και πάλι.
4: Μ' αρέσει η βεβαιότητα και η αισιοδοξία σας.
5: Μας ευχαρίστησαν για τη συμμετοχή μας. Ξέρουν βέβαια ότι είμαστε επικίνδυνοι αντίπαλοι και θα χάσουν.
4: Ναι.
5: Είχαν και σημαία αναρτημένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας υποβληθούμε από τα θετικά της.
4: Ναι, υπάρχουν συνθήκες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι μόνο πλευρό τώρα αυτό.
5: Και αν τραπούν σε άλλες επενδύσεις, οι οποίες θα έχουν ενδιαφέρον για τον τόπο μας.
4: Ωραία. Θα δούμε και τι θα γίνει με τον κύριο Πουλιλιό. Πότε προβλέπετε να συναντηθείτε για το θέμα αυτό?
5: Το συντομότερο. Περιμένουμε να πάρει τηλέφωνο για να βρεθούμε και να δούμε λίγο πώς θα κινηθούμε πρακτικά.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Τζίρα.
5: Στο πλευρό μας και τις πολιτικές αρχές του τόπου. Και τις τόπους μας στηρίζει. Θα το χρεωθεί θετικά και όποιος δεν μας στηρίζει και αυτό.
4: Είναι σημαντικό να το κατανοήσει και η τοπική κοινωνία όλο αυτό το πρόβλημα ως πρόβλημα και οι πολίτες γι' αυτό το στόχο έχουμε για τη σημερινή συζήτηση. Έτσι, να πληροφορήσουμε, να ενημερώσουμε, να ενημερωθούμε και εμείς και μέσω ημών και οι υπόλοιποι για ό,τι εξελίσσεται δίπλα μας.
5: Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα.
4: Καθήκον μας. Να είστε καλά, κύριε Τζίρα. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής κατά της εξόρυξης Χρυσού στο Ροζίνο του Δήμου Ιβαλίλοβγκρατ, ο Γιώργος Τζίρας ήταν, κυρίες και κύριοι. Πολύ χρήσιμα αυτά που μάθαμε από τον ίδιο, αλλά και αυτά που περιμένουμε να συμβούν στο επόμενο δίμηνο είναι πολύ σημαντικά. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε ειδησιογραφικά με τα υπόλοιπα.

0: να σ' οδηγενεί.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη.

0: το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Και για να ξενιάσουμε περισσότερο και σήμερα, να δούμε το μενού της ημέρας, φίλες και φίλοι. Στα τελευταία λεπτά που μας έχουν απομείνει, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 25 λεπτά πριν τη μία. Ώρα να δούμε τι θα φάμε σήμερα. Μεσημέρια σε πια. Το καλό μας το φαγάκι το έχουμε. Το Χαγιάτη φρόντισε γι' αυτό. Μας μαγείρεψε το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Λαχταριστό Χαγιάτη με λαζάνια και στρώσεις κιμά, μπεσαμέλ και τυριά σήμερα στο μενού. Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Μελιτζάνες παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμέλ. Πένες ο γκραντέν με κρέμα γάλακτο, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά. Γεμιστά, κλασικά. Από το Χαγιάτη με κιμά, πιπεριές και ντοματούλες. Αλλά και πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Το κοτόπουλο σε όλες του τις μορφές, παρακαλώ, στο Χαγιάτι. Πενταλοφιώτη και τα ψούδανα και το μοσχαράκι με το ριζάκι. Τα φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Εξαιρετική, μοναδική, διάσημη πια η πενταλοφιώτικη. Η ταψούδα από το Χαγιάτι μόνον. Έτσι τη ζητάμε, το όνομά τη. Ξέρουν εκεί στο Χαγιάτι. Τώρα ξέρουμε κι εμείς. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Υπέροχα. Σπεσιαλιτέ καθημερινά και αυτά στο μενού στο Χαγιάτι. Κανελόνια special επίσης γεμιστά με κιμά, σάλτσα, ντομάτες και λιωμένα τυριά. Κανελόνια από το Χαγιάτι και δεν θες ξανά κανελόνια από πουθενά αλλού. Μουσακά απίθανος, φιλετίνια κοτόπουλο με γλυκόξινη. Είπαμε το κοτόπουλο μαγειρεμένο με κάθε τρόπο. Εδώ με γλυκόξινη, σαλτσούλα, πιπεριές και ριζάκι. Να το και το παστίτσιο, άλλη μια σταθερή κλασική αξία. Λαχταριστό με αφράτη μπεσαμέλ και ο αρακάς ο λαδερός με πατατούλες. Και σουπίτσες, κοτόσουπα αυγολέμονο θρεπτική, γιουβαρλάκι αυγολέμονο σουπίτσα. Και φασολάδα, να και τα όσπρια σε σούπα. Παραδοσιακή φασολάδα με καροτάκι και σέλινο. Θέλετε και μουσταρδά το χοιρινό, με βαλσάμικο και μανιτάρια. Μόνο στο Χαγιάτι θα το βρείτε και αυτό. Και σπανακόριζο, αρωματισμένο με άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι. Και σνίτσελ, αλλά φούρνου όμως, όχι το τηγανιτό. Άλλο είναι αυτό του φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Αχ, βρε Χαγιάτη, κάθε μέρα τι μας κάνεις, να μην ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε δηλαδή. Αυτόν τον προβληματισμό μας δημιουργεί. Κατά τα άλλα, μας κρατάει ξέγνιαστος από την έννοια του τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα. 2552-02-2525-25 η παραγγελία μας. Και έφτασε. Κωνσταντινούπολος 179, να θυμίσω και ο χώρος του. Λοιπόν, προχωράμε σε άλλα νέα. Παρακολουθώντας και βρισκόμενοι σε επικοινωνία με την Αθήνα και με τον αγροτικό κόσμο του Νοτίου Εύρου, την επιτροπή που βρίσκεται εκεί για τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί τώρα συμβαίνουν πράγματα.

προβλήματα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορούν στους αγρότες του Εύρου. Να δούμε αν θα προλάβουμε πριν το κλείσουμε της εκπομπής να έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Πάμε τώρα να δούμε στην περιφέρεια για μια στοχευμένη δράση B2B που μας ενημερώνει η περιφέρεια ότι έγινε στην Βαρσοβία, δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων. Επιχειρηματικές συνεργασίες είναι αυτές. Αρχικά γνωριμίες και μετά, αν προκύψουν συνεργασίες, ακόμα καλύτερα. Στο πλαίσιο της υλοποίησης λοιπόν του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, πραγματοποιήθηκε αυτή η στοχευμένη δράση B2B στη Βαρσοβία της Πολωνίας με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της περιοχής μας σε αγορές που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές για την τουριστική επισκεψιμότητα, αναφέρει η ανακοίνωση από την περιφέρεια που εξέδωσε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής. Μας πληροφορεί πως η περιφέρεια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε χώρες με δυναμική στον τομέα του τουρισμού, γι' αυτό και συμμετείχε στη συγκεκριμένη δράση στην Πολωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας τα στελέχη της τουριστικής ομάδας, με τη συμμετοχή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη τουρισμού του κ. Παναγιώτη Αρχοντή, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με περισσότερους από 50 τουριστικούς πράκτορες της πολωνικής αγοράς. Ήταν επαφές που συνέβαλαν, όπως υποστηρίζει η περιφέρεια, στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με την Πολωνία και στη δημιουργία ακόμη πιο ισχυρών βάσεων για την ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειάς μας, οι δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός, αλλά και οι προοπτικές διεύρυνσης των τουριστικών ροών εν ώψη και της νέας θερινής περίοδου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα στοχευμένων δράσεων εξωστρέφειας με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αγορών που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσα από οργανωμένες επαγγελματικές συναντήσεις και απευθείας επαφές με τουριστικούς φορείς του εξωτερικού. Η περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, του προορισμού και τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών με απτά αποτελέσματα. Και καταλήγει η ανακοίνωση εν ολίγη της περιφέρειας πως επόμενος σταθμός πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου είναι το Βουκουρέστι τώρα της Ρουμανίας, μία ακόμη σημαντική και δυναμική αγορά για την τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας. Πήγαμε Πολωνία, πάμε και Ρουμανία και έχει και συνέχεια από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Αρχοντή, η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε άλλα νέα, τώρα είχαμε και νέα διοίκηση, μάλλον ανασυγκρότηση διοικητικού συμβουλίου στην Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης, κυρίες και κύριοι. Μετά τη συνεδρίαση που έγινε 30 Απριλίου, έκυψε νέος πρόεδρος. Ο κύριος Τουφάκης, που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, παραιτήθηκε. Η διαδικασία λοιπόν έγινε μετά από την παραίτηση του πρώην Προέδρου της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, του κυρίου Τουφάκη. Και τη θέση του Προέδρου τώρα αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Πεζικίτης, ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Μετά την παραίτηση λοιπόν του κυρίου Τουφάκη, με τον ίδιο να παραμένει όμως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα έχει την ακόλουθη σύνθεση. Πρόεδρος, είπαμε, Παναγιώτης Πεζικίδης. Πρώτος αντιπρόεδρος η Δήμητρα Δανίλ, μια γυναίκα, αστυνομικός από την Αλεξανδρούπολη. Δεύτερος αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Καραφιλίδης. Γενικός γραμματέας τώρα ο Νικόλαος Λίτσκας. Ταμίας, άλλη μια αστυνομικός, Ιωάννα Μακρύ. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ο Ευάγγελος Μοκάλης. Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικού και Πολιτισμού ο Χρήστος Τουφάκης παραμένει λοιπόν με αυτή τη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, όχι ως απλό μέλος. Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικού και Πολιτισμού ο κύριος Τουφάκης πλέον. Αναπληρωτής Ταμίας ο Πέτρος Γκυλίκης. Και έχουμε και ένα ακόμα μέλος, τον Βαλασούδη Εμμανουήλ. Αυτή είναι η νέα σύνθεση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, αναλαμβάνοντας από την Παρασκευή πια τις αρμοδιότητες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους, τώρα πρώτης πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ. Περιμέναμε και αυτό. Ο κοινωνικός τουρισμός περιζήτη τα βάουτσερ για τον κόσμο, για τους πολίτες, για τους κατοίκους της Ελλάδας, τους ανθρώπους που αδυνατούν με άλλο τρόπο να χαλαρώσουν λίγο, να ξεφύγουν, να διαφύγουν από την δυσκολία της καθημερινότητάς τους. Με αυτά τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού που βλέπουμε πόσο ανάρπαστα γίνονται, πόσο περιζήτητα μάλλον είναι και πόσο εύκολα πέφτουν οι πλατφόρμες με τον... με τον, πώς λένε, υπερφόρτωση, με την υπερφόρτωση όσων συνδέονται ταυτόχρονα. Τώρα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, μέχρι 13 Μαΐου θα είναι ανοιχτό η πλατφόρμα, θα είναι ανοιχτή για το κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους πρώην, τους ασφαλισμένους που ήταν στον ΟΑΕ, πρώην ΤΕΒΕ. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους. Θα έχουν τη δυνατότητα και αυτοί να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα και πάρουν το βάουτσερ. Θα απολαμβάνουν οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 6 διανυκτερεύσεις, να θυμίσουμε, σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές, όπως και στον Εύρο, με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος. Έως 12 διανυκτερεύσεις στον Εύρο που λέγαμε, για διαμονή, αλλά και στη Βόρεια Εύβοια και στη Θεσσαλία. Το πρόγραμμα που διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για τους εργαζόμενους και ανέργους και καλύπτει εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Και σήμερα Δευτέρα ξεκίνησε η Διεθνής Εβδομάδα για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, φίλες και φίλοι, για να πάμε και εκεί. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων από το Γραφείο Erasmus Plus του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή την 6η Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Εκθεσιακό Κέντρο Τεχνών, στο Νομαρχείο. Μια Διεθνής Εβδομάδα που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus, όπως είπαμε, και απευθύνεται σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό πανεπιστημίων του εξωτερικού, και ενώ στη φετινή διοργάνωση που γίνεται συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης συμμετέχουν 35 μέλη προσωπικού από 10 πανεπιστήμια 5 χωρών. Συγκεκριμένα, είναι εδώ καθηγητές από Ρουμανία, Βουλγαρία, Αρμενία, Μπενίν και Καμερούν. Θα έχουν την έδρα τους βέβαια στην Αλεξανδρούπολη, αλλά μέσα στην εβδομάδα ξέρουμε ότι κάνουν επισκέψεις και στα υπόλοιπα τμήματα του Δημοκρητίου και στην Οριστιάδα. Πιθανόν να προγραμματίζονται επισκέψεις στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Δημότικο, στο Τμήμα Ψυχολογίας. Κάνουν μια περιοδία στις εγκαταστάσεις παντού του Δημοκρητίου. Η έδρα βεβαίως της εβδομάδας επιμόρφωσης είναι και φέτος η Αλεξανδρούπολη. 35 καθηγητές από 5 χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αρμενία, Μπενίν και Καμερούν, από 10 πανεπιστήμια αυτών των χωρών. Ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία
και την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα ισότητας, συμπερίληψης και μείωσης των ανισοτήτων στον ακαδημαϊκό χώρο. Το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας λοιπόν περιλαμβάνει εισηγήσεις, εργαστήρια, workshops, διαδραστικές συνεδρίες και δράσεις δικτύωσης με έμφαση στην προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση. Μέσα από πρακτικά εργαλεία και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες και στρατηγικές που στοχεύουν πρώτον στην ενίσχυση συμπεριληπτικών πρακτικών στα ιδρύματά τους, στη μείωση ανισοτήτων και συστημικών εμποδίων, στην υποστήριξη διαφορετικών κοινοτήτων φοιτητών και προσωπικού και στην προώθηση πολιτικών και μορφών ηγεσίας με επίκεντρο την ισότητα. Οι θεματικές ενότητες της διοργάνωσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και ζητήματα ισότητας και συμπερίληψης στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Διεθνής Εβδομάδα λοιπόν του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης από σήμερα μέχρι την Παρασκευή φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν κοινό χώρο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και βιώσιμου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Πανεπιστημίου, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κάτσε τώρα, τι μας λένε η ονειρά μα, ραντεβού στη μία. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα μέχρι να πάει μία, αγαπητοί.

0: Καλά, φτάνει. Σε 6 λεπτά θα είναι μία. Θα δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 εμείς, όταν θα πάει μία. Γιατί έχουμε ακόμα λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Λίσσα στην Αλεξανδρούπολη που μας ακούει και παρενέβη τηλεφωνικά πριν λίγο. Και βεβαίως θα εξετάσουμε το θέμα σας, κυρία Λίτσα. Είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα ταλαιπωρείται πολλοί κόσμος με αυτά τα δρομολόγια των τρένων στον Εύρο, δρομολόγια να τα πει κανείς. Με το πώς τα έχουν προγραμματίσει να πηγαίνουν μέχρι το Αρμένιο, άλλα να μην πηγαίνουν, άλλα να φτάνουν μέχρι την Οριστιάδα, μετά να μην υπάρχει λεωφορείο, να μην συνδέονται τα δρομολόγια του κτέλ με του τρένου, να μπορεί να πάει κάποιος στο χωριό του. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, το ξέρουμε. Κάποιοι που δυστυχώς έχετε την ανάγκη τους αυτών των μέσων μαζικής μετακίνησης. Είναι και απαραίτητα άκρως αναγκαία για την περιοχή. Ταλαιπωρείστε δυστυχώς αδίκως. Η κυρία Λίτσα, λοιπόν, την ευχαριστούμε για την παρέμβασή της στην Αλεξανδρούπολη. Θα το δούμε το θέμα και θα επανέλθουμε, αγαπητοί. Να είστε καλά. Χρήσιμες πάντα όλες οι παρεμβάσεις για κάθε θέμα που σας απασχολεί, για οτιδήποτε καταγράφετε κι εσείς με την εμπειρία σας από τη ζωή σας εδώ στον Εύρο. Από τη ζωή μας εδώ στον Εύρο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, 5 λεπτά πριν τη μία, να δούμε και την πρώτη θέση στην οποία ανήλθε η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδα στους 27ου Πανελλήνιους Αγώνες Εφέδρων Καταδρομέων. Έγιναν 24 με 26 Απριλίου την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε γνωστό ότι η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδα ανακοίνωσε η ίδια με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε αυτούς τους 27ου Πανελλήνιους Αγώνες Εφέδρων Καταδρομέων που έγιναν 24 με 26 Απριλίου σε εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενορθοδόξου Πολέμου στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης υπό τη διοργάνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων. Η συγκεκριμένη διάκριση, λένε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για αυτούς, καθώς πρόκειται για έναν απαιτητικό θεσμό πανελλαδικής εμβέλειας, στον οποίο συμμετέχουν ομάδες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επιχειρησιακής ετοιμότητας, φυσικής κατάστασης και ομαδικού πνεύματος. Τα μέλη της Λέσχης, της Ορεστιάδας, των Ειδικών Δυνάμεων, απέδειξαν έμπρακτα ότι η προσήλωση στην εκπαίδευση, στην πειθαρχία, η διαρκής βελτίωση και η σοβαρή προετοιμασία οδηγούν σε αποτελέσματα που τιμούν την Ορεστιάδα και ολόκληρο τον Εύρο. Μια επιτυχία που επιβεβαιώνει ότι η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδας αποτελεί έναν ενεργό και ουσιαστικό φορέα προσφοράς, εκπαίδευσης αλλά και κοινωνικής παρουσίας. Δεν περιορίζεται σε τυπικές εμφανίσεις ή συμβολικές δράσεις, όμως συμμετέχει δυναμικά σε διοργανώσεις υψηλών απαιτήσεων, προάγοντας αξίες όπως η ετοιμότητα, η υπευθυνότητα, η συνεργασία, η προσφορά προς τον συνάνθρωπο και στην πατρίδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το γεγονός ότι μετά την ένταξη της Λέσχης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως εθελοντικής δύναμης, αναδείξαμε και με συνέντευξη στην πρωινή περιπολία το θέμα των εμπλεκομένων σε αυτήν την εθελοντική δύναμη πια. Συμβάλλουν και στην πολιτική προστασία της περιοχής τα μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδας. Μετά λοιπόν από την ένταξή τους στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έρχεται ακόμη μια σημαντική αναγνώριση που αποδεικνύει την ποιότητα, την οργάνωση και το υψηλό επίπεδο των στελεχών της Λέσχης. Έτσι εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη τους που εκπροσώπησαν επάξια τη Λέσχη και τον τόπο μας βεβαίως, καθώς και σε όσους στηρίζουν διαρκώς το έργο και την αποστολή. Εκφράζουμε και εμείς από την πλευρά μας τα συγχαρητήριά μας. Η πρώτη θέση ανήκει σε όλους, λένε, όσοι πιστεύουν στην προσπάθεια, στην πειθαρχία και στην ανιδιοτελή προσφορά. Από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδας. Και πριν κλείσουμε, μια υπενθύμηση για την Κυριακή 10 Μαΐου που οι πόρτες ανοίγουν στις 5.30 το απόγευμα και ξεκινάει στις 6 στο θερμοκήπιο του πρώτου εκπαιδευτηρίου, τι είναι αυτό, επαγγελματικού ΕΚ Αλεξανδρούπολης. Τι είναι το ΕΚ, γιατί δεν μας λέτε ακριβώς, μας μπερδεύετε τώρα. Θα γίνει η 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών. Να ξέρετε, οι σπορείτες Εύρου μας καλούν σε αυτή τη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών την Κυριακή το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη για να μοιραστούν δωρεάν φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Να πάμε με το κασελάκι μας, να πραγματοποιήσουμε και τα εξής εργαστήρια, καλλιεργητικές συμβουλές και διάφορα άλλα εργαστήρια σποράς, μέλισσα και περιβάλλον, δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, έκθεση φωτογραφίας και άλλες εκδηλώσεις. Συμμετέχουν πολλά λύκεια από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αλλά και μικρή σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από νηπιαγωγεία και δημοτικά μέχρι ΕΕΕΕΕΚ, τα ειδικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια Αλεξανδρούπολης, με είσοδο ελεύθερη βεβαίως. Αλλά και την Ήρα Κατσούδα, να θυμίσω, που έρχεται αύριο στην Ορεστιάδα με όμορφες σκέψεις. Είχαμε τη δυνατότητα να την γνωρίσουμε καλύτερα την Πέμπτη στην εκπομπή. Την δημοφιλή stand-up comedian, την Ήρα Κατσούδα, την κομική ηθοποιό, έρχεται στο θέατρο Διόνυσος αύριο στις 9 και 4. Εισιτήρια προπολούνται από το more.com, αλλά και φυσικά εισιτήρια στο χώρο του θεάτρου. Θα έχει να μας πει πολλά, να μοιραστεί μαζί μας τις όμορφες σκέψεις της, με πολύ πολύ γέλιο βεβαίως, γιατί το χιούμορ της αστήρευτο της Ήρας Κατσούδα. Αύριο στο θέατρο Διόνυσος. Λοιπόν, αυτά. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Φτάσαμε 1,5 λεπτάκι πριν τη μία. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους συνεργάτες, συνοδοιπόρους και συντελεστές τρομποντινά στην εκπομπή. το λαχταριστό Χαγιάτη, το παρουσιακό κρεοπολείο Κώστας Αποστολίδης, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, τα κουφώματα Καραφιλίδης, την εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων ο Δημοτίκαλης, το κατάστημα Κεραμιτσής, ποδήλατα όργανα γυμναστικής, αλλά και το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, βεβαίως και το Levanta Fest, που περιμένουμε, αδειμονούμε, ανυπομονούμε να ζήσουμε και φέτος την εμπειρία εκεί στα ανθισμένα λιβαδοχώραφα του Βάλτου Ορεστιάδας, 12 με 16 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Θα ακούσουμε και τα σχετικά από όσους προανέφερα σε λίγο. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί στις 2. Δεν σταματάμε εδώ. Η ενημέρωση συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο σταθμός, το ξέρετε, 2 η ώρα κεντρικό δελτίο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Σταυρούλα Γελαδαράκη και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους. Για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας. 8 με 10 μουσική ενημέρωση με το Χάρη Καταρίδη, Εύχο Μουσικοδρόμιο, στο βραδινό μας πρόγραμμα, αλλά και 24 ώρες το 24ωρο, radioevros.gr, για τα πάντα. Αύριο στις 10, μετά την πρωινή περιπολία, 7 με 10 Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, 10 το ραντεβού μας με το Ευρωσκόπιο, 10 με 1 καθημερινά, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα, στο Radio Evros δηλαδή. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, καλή συνέχεια στην ημέρα μας και στην εβδομάδα μας, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά!
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552025432.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552021420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552025525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520 22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. στου Δημήτρη. Σταθερή αξία.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας,

0: έχω. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας. Για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας. Για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πάνε αηδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίου Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Στη διαγραφή του αντιδημάρχου τυχερού Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου από την παράταξή του Συνεργασία Ανάπτυξη Συνοχή προχώρησε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος εξαιτίας όσων αποκαλύφθηκαν για το ρόλο του στη λειτουργία των ΕΛΤΑ στο Δήμο Σουφλίου. Προηγήθηκε έντονη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου την 5η 30 Απριλίου, η οποία οδήγησε τον αντιδήμαρχο τυχερού Κώστα Παπαδόπουλο στην απόφαση να δηλώσει ανεξάρτητος, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση μέσα σε κλίμα υψηλής έντασης και διαξηφισμών, εμπλέκοντας και τον πρώην αντιδήμαρχο τυχερού Δημήτρη Δαρούση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυρίου Καλακίκου, η απόφαση διαγραφής ελήφθη ομόφωνα, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος προχώρησε πριν ένα μήνα σε συμφωνία για ιδιωτική πρακτορία των ΕΛΤΑ στο Τυχερό, όπου, ως γνωστόν, κλείνει το ταχυδρομικό κατάστημα την επόμενη Παρασκευή, 8 Μαΐου. Η συμφωνία αυτή φέρεται να έγινε εγκρυπτό, χωρίς ενημέρωση ή έγκριση της παράταξης και του Δημάρχου, παρά την αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κίνηση που χαρακτηρίζεται ως σοβαρή απόκληση από τη συλλογική γραμμή και τις δεσμεύσεις της παράταξης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα πριν τη διαγραφή του από την παράταξη, και ενώ είχε προφορικά δηλώσει ανεξάρτητος όταν αποχώρησε από τη συνεδρίαση, ο κ. Παπαδόπουλος δημοσίευσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα την παραίτησή του μόνο από τη θέση του αντιδημάρχου, δηλώνοντας πως το αποφάσισε μετά από σοβαρή σκέψη, καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας μου διαπίστωσα ότι δεν υπήρξαν οι απαραίτητες συνθήκες συνεργασίας που απαιτούνται για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων μου, όπως σημείωσε. Παρά την περιραίουσα ατμόσφαιρα, δεν έκανε καμία αναφορά στη δήλωση παραίτησής του για την υπόθεση των ΕΛΤΑ. Στο μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια και δεύτερης έκτακτης συνεδρίασης, αυτή τη φορά με την παρουσία βουλευτών και θεσμικών του νομού Εύρου. Μετά από δύο διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου αποφάσισε τελικά εχθές τον ορισμό μιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα για ενημέρωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και των κυβερνητικών στελεχών. Μέλος της επιτροπής αυτής και ο αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης, ο οποίος μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο αναφορικά με τις εξελίξεις.
4: Κοιτάξτε, δυστυχώς, κύριε Ματούνα, το ξέρετε ότι ο Δήμος Σουφλίου βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, δυστυχώς, από αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις αρνητικές για τον Εύρο. Και αυτό ακριβώς λάβανε μετά από την εξάπτη παράταση και την υπόσχεση που πήραμε από τον κύριο Κοντογιώργη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, ότι θα επανεξεταστούν τα θέματα που αφορούν το Δήμο Σουφλίου και ότι θα πρέπει οι περιοχές αυτές να γίνει ένας άλλος σχεδιασμός και όχι αυτό το οποίο είχαν προβλέψει για όλη την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς είδαμε ότι πέρασε το εξάμηνο και οι κύριοι αυτοί συνεχίζουν την ίδια πολιτική στο ζήτημα, αγνοώντας τις τοπικές κοινωνίες, αγνοώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, αγνοώντας όλη αυτή την κατάσταση την οποία περιγράφουμε καθημερινώς ότι βιώνει η περιοχή. Επομένως, Όταν λάβαμε την πληροφορία, έλαβα εγώ μια πληροφορία την Τρίτη το βράδυ, ενημέρωσα τον Δήμαρχο Σουφλίου ότι τελικά, χωρίς να ενημερώσει κάτι η διοίκηση των ΕΛΤΑ προς τον Δήμαρχο ή τον Δήμο γενικότερα με έγγραφο, προχωράει στην πρακτόρευση της περιοχής του Τυχερού, δηλαδή στην ουσία κλείνει το ταχυδρομείο, το κατάστημα που λειτουργεί 71 χρόνια στην περιοχή και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους και έχει στηριχτεί από τους κατοίκους όλα αυτά τα χρόνια. Κλείνουν το κατάστημα αυτό και το διασπούν τις υπηρεσίες τους σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος θα είναι πλέον πράκτορας στην περιοχή. Άλλος θα έχει την αλληλογραφία, άλλος θα έχει την κούρε, άλλος θα έχει τις συναλλαγές γραφείου. Γενικότερα μια πολυδιάσπαση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, που ξέρετε ότι αυτή η πολυδιάσπαση στην ουσία παίρνει κατάργηση όλων των υπηρεσιών αυτών σταδιακά. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς κάναμε και οφείλουμε να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή, ως αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας, είναι να αντιδράσουμε για ακόμη μια φορά. Ο κύριος Δερμετζόπουλος είχε να λάβει να κλείσει το ραντεβού. Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι το απόγευμα θα γνωρίζουμε, έτσι ώστε να κανονίσουμε
5: ωραία.
4: Και εμείς να τα ταξιδέψουμε.
5: Σήμερα θα έχουμε νεότερα λοιπόν. Ωραία.
3: Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρου με τη Νέα Δημοκρατία Χρήστος Δερμετζόπουλος αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα ΕΛΤΑ, τόσο στο Τυχερό όσο και στο Σουφλί και στους Μεταξάδες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να βρεθεί μια λύση για την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ελληνικά ταχυδρομεία.
6: Σημασία έχει το γεγονός ότι βρεθήκαμε χθες σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε σε πολύ καλούς τόνους, να σας πω την αλήθεια, και συζητήσαμε μια απόφαση που αφορά τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, που ναι, έχετε δίκιο, τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο υπερταμείο, από εκεί και μετά είναι μια ανώνυμη εταιρεία που παίρνει τις αποφάσεις για τη λειτουργία και ορίζει τη διοίκηση το υπερταμείο. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς όντως έχουμε όλα τα ταχυδρομεία, σαν όλους τους παρόχους, το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας του είναι αυτό το οποίο αποφασίζουμε. Όχι τις αποφάσεις, επιλογές, το που ανοίγουν, που κλείνουν καταστήματα. Αυτά τα αποφασίζει η ίδια η εταιρεία, η οποία ανοίξει το υπερταμείο και το υπερταμείο προφανώς ορίζεται και από το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ καλά κάναμε και βρεθήκαμε και ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν όλες οι παρατάξεις εκεί πέρα και αποφασίσαμε κάποια πράγματα, αφού τέθηκαν και κάποια ερωτήματα. Αποφασίσαμε αρχικά να κανονίσουμε μια συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Έτσι ώστε να μας εξηγήσουν το σκεπτικό της απόφασης, τις οποίες από ό,τι αντιλαμβάνουμε έχουν πάρει, και αυτό έχει να κάνει στο να δοθεί πρακτόρευση σε έναν κύριο, όπως είπατε και εσείς, σε έναν αντιδήμαρχο, πρώην αντιδήμαρχο,
7: πλέον.
6: Να μας εξηγήσουν το σκεπτικό και κατά πόσο δηλαδή από εκεί πέρα που θα ήταν ανοιχτό 2 μέρες, ήταν στο Τυχερό ανοιχτό 2 μέρες για 3 ώρες τη βδομάδα. Όπως λέει ο ίδιος, και αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε, εγώ δεν αμφιβάλλω και ούτε θα αφισβητήσω τις προθέσεις, ούτε την επιχειρηματική δραστηριότητα κανένας ανθρώπου, αλίμονο. Πόσο δε μάλλον σε μια περιοχή που είναι πολύ δύσκολο να επιχειρεί κάποιο. Να μας εξηγήσουν κατά πόσο ισχύει δηλαδή ότι θα είναι συνέχεια πλέον ανοιχτό 24 ώρες. Γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο προέχει και με αυτή τη λογική προσήλθαμε όλοι, είναι ότι πρώτον να μην κλείσει μια τέτοια δραστηριότητα, δεύτερον να είναι όσο των δυνατόν περισσότερο διαθέσιμοι προς τους πολίτες, με περισσότερες υπηρεσίες, και τρίτον να εξυπηρετούνται και όλες οι γύρω άλλες περιοχές. Νομίζω τέθηκαν όλες οι απόψεις, βάλαμε κάτω αρκετά ερωτήματα, και το επόμενο βήμα είναι ότι με μια επιτροπή η οποία έχει προταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιήσουμε αυτή την συνάντηση, την οποία πρέπει να κλείσουμε κάποιο ραντεβού και εκεί πέρα να συζητήσουμε αρκετά
7: φαντάζομαι
6: πράγματα.
7: Φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Δερμετζόπουλε. Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να
8: ρωτήσω όμως κάτι, Γιάννη. Ο στόχος από εδώ και μπρος ποιος θα είναι? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αναστολής της απόφασης ακύρωσης?
6: Ειλικρινά, κύριε Κανταρίδη, δεν το γνωρίζω αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι, πρέπει να γίνει άμεσα, όπως είπε ο κύριος Βαβαλικούδης. Κατά πόσο αυτή η απόφαση, δηλαδή έχουν υπογραφεί συμβάσεις, έχουν βγει τέτοιες αποφάσεις? Αλλά νομίζω ότι ο στόχος όλων θα πρέπει να είναι να υπάρχει όσο δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη από πριν. Γιατί και το να είναι ένα κατάστημα ανοιχτό μόνο 2 μέρες την εβδομάδα, προφανώς δεν ικανοποιεί κανέναν αυτό. Δεύτερον, αυτή η υπηρεσία έχει να κάνει με τα γράμματα, με την με τις συντάξεις του, γιατί από όσο αντιλαμβάνομαι και εγώ αφορά μόνο κάποιες υπηρεσίες τα οποία έχουν να κάνουν και με τα δέματα, με τα πακέτα. Δεν έχει, γιατί από όσο κατάλαβα και τα ΕΛΤΑ, αυτό το οποίο προτάσουν στα νέα πλαίσια εξυγχρονισμού, έχει να κάνει ότι οι συντάξεις θα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι με μια νέα υπηρεσία. Αυτά θέλουμε να μάθουμε, η αλήθεια είναι. Και να δούμε και μετά κατά πόσο δηλαδή, θα είναι κάτι μια καλύτερη κατάσταση από πριν. Δηλαδή, αν γυρίσουν και τα ΕΛΤΑ και πούνε ότι κοιτάξτε από εκεί πέρα που ήμασταν 2 μέρες ανοιχτά, τώρα θα είμαστε 5 μέρες και θα εξυπηρετούμε όλες τις αυτές τις περιοχές με περισσότερες υπηρεσίες, νομίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει να συσκεφτούμε ξανά ή να σκεφτεί το Δημοτικό Συμβούλιο ξανά κατά πόσο ικανοποιούνται από αυτή την κατάσταση ή όχι. Το θέμα είναι ότι εμείς προφανώς ανταποκριθήκαμε στη διάθεση που υπάρχει έτσι ώστε να πάμε, να μάθουμε, να ρωτήσουμε και να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η απόφαση η οποία από ό,τι φαίνεται έχει πάρθει.
3: Ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, απολαμβάνοντας οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, μέχρι 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις για καταλήματα που βρίσκονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος, ενώ έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για τους εργαζόμενους και ανέργους, καλυπτώντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη. Μετά τη Ροδόπη, στην οποία βρέθηκε το Σάββατο για εκδήλωση της ΠΑΣΠ Κομωτινής, στον Εύρο αποφάσισε να περιοδεύσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος. Ο κύριος Γερουλάνος βρέθηκε από νωρίς το πρωί στον Εύρο και ξεκίνησε την περιοδία του από τη Νέα Βίσα, όπου επισκέφθηκε το Σύλλογο Σπαραγκοπαραγωγών Νέας Βίσας. Ακούστε όσα ανέφερε στην κάμερα του Ράδιο Εύρος.
9: Τι στόχο έχει η σημερινή σας περιοδία στον Εύρο?
10: Πολλούς, αλλά κυρίως συμβολικούς. Εδώ πέρα είναι χωριά τα οποία εγκαταλείπονται σιγά-σιγά και εγκαταλείπονται διότι δεν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική για τον Εύρο. Έγινε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο είναι μια καλή επένδυση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έγινε κανένας σχεδιασμός για το πώς θα κρατηθούν οι πληθυσμοί στο Βόρειο Εύρο. Εδώ λοιπόν έχουμε αγρότες οι οποίοι υποφέρουν από τις πολιτικές κυβέρνησης, έχουμε χωριά τα οποία ερημώνουν και ο συνδυασμός αυτός είναι πραγματικά καταστροφικός για την περιοχή. Λοιπόν, ήθελα να έρθω βόρεια και επειδή είναι πατρίδα μου βεβαίως, αλλά και επειδή το θέμα αυτό έχει πάρει πλέον εθνικές διαστάσεις. Αν δεν το αναδείξουμε, θα συνεχίσει αυτή η φθορά χωρίς έναν αντίλογο. Λοιπόν, η δουλειά μας είναι να δείξουμε το πρόβλημα και να πούμε στην κυβέρνηση ότι αν δεν πάρθουν μέτρα γρήγορα, εδώ πέρα θα γίνει μια καταστροφή την οποία μετά δεν μπορούμε να γυρίσουμε.
9: Ναι, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι σε 10 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει αγροτικός πληθυσμός στον Βόρειο Εύρο κυρίως. Πέρα από την ανάδειξη του θέματος από το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν πρακτικές λύσεις για να ανατραπεί αυτό?
10: Βεβαίως και υπάρχουν. Εδώ είναι ένας πρικισμένος τόπος, έχει δυνατότητα να παράξει πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη όχι οικονομική μόνο. Χρειάζεται στήριξη τεχνογνωσίας. Εδώ αλλάζει ο καιρός γρήγορα και πρέπει να αλλάξουν οι παραγωγές. Το πώς θα γίνει αυτό, το πώς θα ετοιμαστεί ο χώρος, ας πούμε, για να υποδεχθεί ένα διαφορετικό προϊόν, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται επιστήμονες, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται οικονομική στήριξη για να γίνει η μετάβαση. Όλα αυτά γίνονται αν πραγματικά νοιάζεσαι για τον αγροτικό πληθυσμό και νοιάζεσαι να κρατήσεις τον κόσμο εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε μια εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής μέσα στο κλίμα ότι εντάξει ρε παιδιά, γιατί να ασχοληθούμε με τους αγρότες αφού είναι μόνο το 4% του ΑΕΠ. Είναι όμως και το 10% του πληθυσμού και δει σε περιοχές που είναι εξαιρετικά ευαίσθητες. Άρα δεν είναι δικαιολογία ότι είναι μικρό κομμάτι του ΑΕΠ. Εδώ πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα πια, όχι μόνο τους παραγωγούς.
9: Φεύγοντας, θα ακολουθήσουν κάποιες ενέργειες από την πλευρά σας προκειμένου να φτάσει το πρόβλημα κυβερνητικά προς επίλυση?
10: Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να το ξέρει ο κόσμος, για να ξέρει ότι υπάρχουν λύσεις, ότι υπάρχουν επιλογές στις εκλογές και ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Όσο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει αυτό, τόσο περισσότερο θα πιέζεται και η κυβέρνηση.
9: Για τις εκλογές μιλήσατε. Τα προγνωστικά, οι προβλέψεις μέχρι στιγμής σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις, ποιες είναι?
10: Όσο είμαστε εδώ έξω και εξηγούμε στον κόσμο ότι υπάρχουν επιλογές, εγώ είμαι αισιόδοξος. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μάχη μπροστά μας και η μάχη είναι να μάθει ο κόσμος τι λέμε και γιατί πιστεύουμε ότι εάν ψηφίσει ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για τη χώρα.
9: Ευκαιρία, επειδή και στον Εύρο είχατε αναδειχθεί πρώτος σε σχέση με τους συνυποψηφίους σας για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ένα μήνυμα για τους ευρύτες.
10: Ο Εύρος με τίμησε και ένας από τους λόγους που είμαι εδώ είναι για να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριξε.

Νοεύνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα με κούρεμα μέχρι και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. Ο χάρτης των φοροπροστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλάζει ριζικά και μάλιστα αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Πράξη επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί για παραβάσεις που τελούνται από τότε και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται και τα πρόστιμα διαγράφονται κατά το μέρος που δεν οφείλονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με οφείλες και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφείλες επιστρέφονται. Παράλληλα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εφόσον το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, ενώ σβήνουν πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου. Σύμφωνα με τη διάταξη για τα πρόστιμα, για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, το πρόστιμο των 100 ευρώ για κάθε παράβαση επιβάλλεται σε φορολογούμενους που παραλείπουν να υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων. Αναλυτικά δείτε το θέμα και στο radioevros.gr. Με την επισήμανση 4 βασικών απαγορεύσεων και προειδοποιήσεις προς τους πολίτες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο, το πυροσβεστικό σώμα άνοιξε την αντιπυρική περίοδο 2026, που ξεκίνησε την Πρωτομαγιά με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση προκειμένου να αποτραπούν πυρκαγιές σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, καθώς και σε λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίων αυτών και σε οικοπαιδικούς χώρους που έχουν ταλαιπωρήσει και φτωχύνει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι επισημάνσεις εντάσσονται στην γενικότερη προσπάθεια πρόληψης που αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού του Υπουργείου, αλλά ταυτόχρονα στηρίζονται και στα πρόσφατα επίσημα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες στην Ήπεθρο, κάτι που εκτός των άλλων επισύρει σύλληψεις και σοβαρά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 50.000 ευρώ, ενώ οι εμπριστές αντιμετωπίζουν πίνες κακουργηματικού χαρακτήρα. Τέσσερα βασικά σημεία για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο είναι τα εξής. Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης. Απορριμμάτων και εγγένει χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο ανεξαρτήτου του δίκτυου επικινδυνότητας. Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3 υψηλή, 4 πολύ υψηλή ή 5 κατάσταση συναγερμού, καθώς και τις λοιπές μέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Απαγορεύεται η καύση ειδών πυροτεχνίας στην Ήπεθρο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3, 4 ή 5 καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 ή 5. Ενώ σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική ενημερώνει τους πολίτες ότι περισσότερες πληροφορίες για τις απαγορευμένες ή και επιτρεπόμενες υπό προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες με τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας περιλαμβάνονται στην 9η 2024 πυροσβεστική διάταξη. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη δράση B2B στη Βαρσοβία της Πολωνίας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της περιοχής σε αγορές που παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές για την τουριστική επισκεψιμότητα. Η περιφέρεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε χώρες με δυναμική στον τομέα του τουρισμού, συμμετείχε στη συγκεκριμένη δράση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα στελέχη της τουριστικής ομάδας με τη συμμετοχή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Παναγιώτη Αρχοντή είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με περισσότερους από 50 τουριστικούς πράκτορες της πολωνικής αγοράς. Οι επαφές αυτές, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, συνέβαλαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με την Πολωνία και στη δημιουργία ακόμα πιο ισχυρών βάσεων για την ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας. Συνολικά 107.160 δικαιούχοι από σήμερα Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου θα πληρωθούν στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην ανακοίνωσή του, από τον ΙΕΦΚΑ για αυτή την εβδομάδα θα γίνουν πληρώμες ως εξής. 7 Μαΐου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. 4 με 8 Μαΐου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές. Θα δοθούν χρήματα σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ενεργείας και λοιπά επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Δείτε αναλυτικά όλες τις πληρωμές εβδομάδας και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.

0: ελληνικό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Μετά από 2 διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου αποφάσισε τελικά χθες τον ορισμό μιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία μεταβαίνει στην Αθήνα για ενημέρωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και των κυβερνητικών στελεχών. Μέλος της επιτροπής, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Δαρούσης, ο οποίος μίλησε για όλες τις εξελίξεις στο Ράδιο Εύρος. Στη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίαση μετήχε και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο Ράδιο Εύρος αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα ΕΛΤΑ, τόσο στο Τυχερό όσο και σε Σουφλί και Μεταξάδες. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus Plus του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει από σήμερα Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου την 6η Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο Εκθεσιακό Κέντρο Τεχνών. Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 8 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Μετά από δύο διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου αποφάσισε τελικά χθες τον ορισμό μιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία μεταβαίνει στην Αθήνα για ενημέρωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και των κυβερνητικών στελεχών. Μέλος της επιτροπής, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Δαρούσης, ο οποίος μίλησε για όλες τις εξελίξεις στο Ράδιο Εύρος. Στη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίαση μετήχε και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα ΕΛΤΑ, τόσο στο Τυχερό όσο και σε Σουφλί και Μεταξάδες. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus Plus του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει από σήμερα Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου την 6η Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Εκθεσιακό Κέντρο Τεχνών. Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 8 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στέκονται βρίζοντας ξένη φαντά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.

0: ήρθε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Μετά από δύο διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου αποφάσισε τελικά χθες τον ορισμό μιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία μεταβαίνει στην Αθήνα για ενημέρωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και των κυβερνητικών στελεχών. Μέλος της επιτροπής, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Δαρούσης, ο οποίος μίλησε για όλες τις εξελίξεις στο Ράδιο Εύρος. Στη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίαση μετήχε και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο Ράδιο Εύρος αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα ΕΛΤΑ, τόσο στο Τυχερό όσο και σε Σουφλί και Μεταξάδες. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus Plus του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει από σήμερα Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου την 6η Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο Εκθεσιακό Κέντρο Τεχνών. Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 8 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίου Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Στη διαγραφή του αντιδημάρχου τυχερού Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου από την παράταξή του Συνεργασία Ανάπτυξη Συνοχή προχώρησε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος εξαιτίας όσων αποκαλύφθηκαν για το ρόλο του στη λειτουργία των ΕΛΤΑ στο Δήμο Σουφλίου. Προηγήθηκε έντονη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου την 5η 30 Απριλίου, η οποία οδήγησε τον αντιδήμαρχο τυχερού Κώστα Παπαδόπουλο στην απόφαση να δηλώσει ανεξάρτητος, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση μέσα σε κλίμα υψηλής έντασης και διαξηφισμών, εμπλέκοντας και τον πρώην αντιδήμαρχο τυχερού Δημήτρη Δαρούση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Καλακίκου, η απόφαση διαγραφής ελήφθη ομόφωνα, καθώς ο κ. Παπαδόπουλος προχώρησε πριν ένα μήνα

0: δημοσίευσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα την παραίτησή του μόνο από τη θέση του αντιδημάρχου, δηλώνοντας πως το αποφάσισε μετά από σοβαρή σκέψη, καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας μου διαπίστωσα ότι δεν υπήρξαν οι απαραίτητες συνθήκες συνεργασίας που απαιτούνται για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων μου, όπως σημείωσε. Παρά την περιραίουσα ατμόσφαιρα, δεν έκανε καμία αναφορά στη δήλωση παραίτησής του για την υπόθεση των ΕΛΤΑ. Στο μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια και δεύτερη έκτακτη συνεδρίαση, αυτή τη φορά με την παρουσία βουλευτών και θεσμικών του Νομού Εύρου. Μετά από δύο διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου αποφάσισε τελικά εχθές τον ορισμό μιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα για ενημέρωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και των κυβερνητικών στελεχών. Μέλος της επιτροπής αυτής και ο αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης, ο οποίος μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο αναφορικά με τις εξελίξεις.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς, κύριε Ματούνα, το ξέρετε ότι ο Δήμος Σουφλίου βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, δυστυχώς, από αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις αρνητικές για τον Εύρο. Και αυτό ακριβώς λάβανε μετά από την εξάπλητη παράταση και την υπόσχεση που πήραμε από τον κύριο Κοντογιώργη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, ότι θα επανεξεταστούν τα θέματα που αφορούν τον Δήμο Σουφλίου και ότι θα πρέπει οι περιοχές αυτές να γίνει ένας άλλος σχεδιασμός και όχι αυτό το οποίο είχαν προβλέψει για όλη την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς είδαμε ότι πέρασε το εξάμηνο και οι κύριοι αυτοί συνεχίζουν την ίδια πολιτική στο ζήτημα, αγνοώντας τις τοπικές κοινωνίες, αγνοώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, αγνοώντας όλη αυτή την κατάσταση την οποία περιγράφουμε καθημερινώς ότι βιώνει η περιοχή. Επομένως, όταν λάβαμε την πληροφορία, έλαβα εγώ μια πληροφορία την Τρίτη το βράδυ, ενημέρωσα τον Δήμαρχο Σουφλίου ότι τελικά, χωρίς να ενημερώσει κάτι η διοίκηση των ΕΛΤΑ προς τον Δήμαρχο ή τον Δήμο γενικότερα με έγγραφο, προχωράει στην πρακτόρευση της περιοχής του Τυχερού, δηλαδή στην ουσία κλείνει το ταχυδρομείο, το κατάστημα που λειτουργεί 71 χρόνια στην περιοχή και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους και έχει στηριχτεί από τους κατοίκους όλα αυτά τα χρόνια. Κλείνουν το κατάστημα αυτό και το διασπούν τις υπηρεσίες τους σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος θα είναι πλέον πράκτορας στην περιοχή. Άλλος θα έχει την αλληλογραφία, άλλος θα έχει την κούρε, άλλος θα έχει τις συναλλαγές γραφείου. Γενικότερα μια πολυδιάσπαση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, που ξέρετε ότι αυτή η πολυδιάσπαση στην ουσία παίρνει κατάργηση όλων των υπηρεσιών αυτών σταδιακά. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς κάναμε και οφείλουμε να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή, ως αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας, είναι να αντιδράσουμε για ακόμη μια φορά. Ο κύριος Δερμετζόπουλος είχε να λάβει να κλείσει το ραντεβού. Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι το απόγευμα θα γνωρίζουμε, έτσι ώστε να κανονίσουμε και εμείς να τα ταξιδέψουμε.
2: Σήμερα θα έχουμε νεότερα λοιπόν. Ωραία.
0: Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρου με τη Νέα Δημοκρατία Χρήστος Δερμετζόπουλος αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα ΕΛΤΑ, τόσο στο Τυχερό όσο και στο Σουφλί και στους Μεταξάδες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να βρεθεί μια λύση για την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ελληνικά ταχυδρομεία.
3: Σημασία έχει το γεγονός ότι βρεθήκαμε χθες σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε σε πολύ καλούς τόνους, να σας πω την αλήθεια, και συζητήσαμε μια απόφαση που αφορά τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, που ναι, έχετε δίκιο, τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο υπερταμείο, από εκεί και μετά είναι μια ανώνυμη εταιρεία που παίρνει τις αποφάσεις για τη λειτουργία και ορίζει τη διοίκηση το υπερταμείο. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς όντως έχουμε όλα τα ταχυδρομεία, σαν όλους τους παρόχους, το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας του είναι αυτό το οποίο αποφασίζουμε. Όχι τις αποφάσεις, επιλογές, το που ανοίγουν, που κλείνουν καταστήματα. Αυτά τα αποφασίζει η ίδια η εταιρεία, η οποία ανοίξει το υπερταμείο και το υπερταμείο προφανώς ορίζεται και από το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ καλά κάναμε και βρεθήκαμε και ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν όλες οι παρατάξεις εκεί πέρα και αποφασίσαμε κάποια πράγματα, αφού τέθηκαν και κάποια ερωτήματα. Αποφασίσαμε αρχικά να κανονίσουμε μια συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Έτσι ώστε να μας εξηγήσουν το σκεπτικό της απόφασης, οποίες από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν πάρει, και αυτό έχει να κάνει στο να δοθεί πρακτόρευση σε έναν κύριο, όπως είπατε και εσείς, σε έναν αντιδήμαρχο, πρώην αντιδήμαρχο,
4: πλέον.
3: Να μας εξηγήσουν το σκεπτικό και κατά πόσο δηλαδή από εκεί πέρα που θα ήταν ανοιχτό 2 μέρες, ήταν στο Τυχερό ανοιχτό 2 μέρες για 3 ώρες,

0: εβδομάδα. Όπως λέει ο ίδιος, και αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε, εγώ δεν αμφιβάλλω και ούτε θα αμφισβητήσω τις προθέσεις ούτε την επιχειρηματική δραστηριότητα κανένας ανθρώπου, αλίμονο. Πόσο δε μάλλον σε μια περιοχή που είναι πολύ δύσκολο να επιχειρεί κάποιον. Να μας εξηγήσουν κατά πόσο ισχύει, δηλαδή, ότι θα είναι συνέχεια πλέον ανοιχτό 24 ώρες. Γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο προέχει και με αυτή τη λογική προσήλθαμε όλοι, είναι ότι πρώτον να μην κλείσει μια τέτοια δραστηριότητα, δεύτερον να είναι όσο των δυνατόν περισσότερο διαθέσιμη προς τους πολίτες, με περισσότερες υπηρεσίες, και τρίτον να εξυπηρετούνται και όλες οι γύρω άλλες περιοχές. Νομίζω τέθηκαν όλες οι απόψεις, βάλαμε κάτω αρκετά ερωτήματα, και το επόμενο βήμα είναι ότι με μια επιτροπή η οποία έχει προταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιήσουμε αυτή την συνάντηση, την οποία πρέπει να κλείσουμε κάποιο ραντεβού και εκεί πέρα να συζητήσουμε αρκετά πράγματα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Δερματζόπουλε. Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να
2: ρωτήσω όμως κάτι, Γιάννη. Ο στόχος από εδώ και μπρος ποιος θα είναι? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση αναστολής της απόφασης ακύρωσης?
0: Ειλικρινά, κύριε Κανταρίδη, δεν το γνωρίζω αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι, πρέπει να γίνει άμεσα, όπως είπε ο κύριος Βαβαλικούδης. Κατά πόσο αυτή η απόφαση, δηλαδή, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις, έχουν βγει τέτοιες αποφάσεις? Αλλά νομίζω ότι ο στόχος όλων θα πρέπει να είναι να υπάρχει όσο δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη από πριν. Γιατί και το να είναι ένα κατάστημα ανοιχτό μόνο 2 μέρες την εβδομάδα, προφανώς δεν ικανοποιεί κανέναν αυτό. Δεύτερον, αυτή η υπηρεσία έχει να κάνει με τα γράμματα, με τις συντάξεις, γιατί από όσο αντιλαμβάνομαι και εγώ, αφορά μόνο κάποιες υπηρεσίες τα οποία έχουν να κάνουν και με τα δέματα, με τα πακέτα. Δεν έχει δει, γιατί από όσο κατάλαβα και τα ΕΛΤΑ, αυτό το οποίο προτάσουν στα νέα πλαίσια εξυγχρονισμού έχει να κάνει ότι οι συντάξεις θα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι με μια νέα υπηρεσία. Αυτά θέλουμε να μάθουμε, η αλήθεια είναι, και να δούμε και μετά κατά πόσο, δηλαδή, θα είναι μια καλύτερη κατάσταση από πριν. Δηλαδή, αν γυρίσουν και τα ΕΛΤΑ και πούνε ότι κοιτάξτε, από εκεί πέρα που ήμασταν 2 μέρες ανοιχτά, τώρα θα είμαστε 5 μέρες και θα εξυπηρετούμε όλες αυτές τις περιοχές με περισσότερες υπηρεσίες. Νομίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει να συσκεφτούμε ξανά ή να σκεφτεί το Δημοτικό Συμβούλιο ξανά κατά πόσο ικανοποιούνται από αυτή την κατάσταση ή όχι. Το θέμα είναι ότι εμείς προφανώς ανταποκριθήκαμε στη διάθεση που υπάρχει, έτσι ώστε να πάμε, να μάθουμε, να ρωτήσουμε και να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η απόφαση η οποία από ό,τι φαίνεται έχει πάρθει.
3: Ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, απολαμβάνοντας οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, μέχρι 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις για καταλήματα που βρίσκονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος, ενώ έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για τους εργαζόμενους και ανέργους, καλυπτώντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη. Μετά τη Ροδόπη, στην οποία βρέθηκε το Σάββατο για εκδήλωση της ΠΑΣΠΟ Κομωτινής, στον Εύρο αποφάσισε να περιοδεύσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος. Ο κύριος Γερουλάνος βρέθηκε από νωρίς το πρωί στον Εύρο και ξεκίνησε την περιοδία του από τη Νέα Βίσα, όπου επισκέφθηκε το Σύλλογο Σπαραγκοπαραγωγών Νέας Βίσας. Ακούστε όσα ανέφερε στην κάμερα του Ράδιο Εύρος.
4: Τι στόχο έχει η σημερινή σας περιοδία στον Εύρο?
5: Πολλούς, αλλά κυρίως συμβολικούς. Εδώ πέρα είναι χωριά τα οποία εγκαταλείπονται σιγά-σιγά και εγκαταλείπονται διότι δεν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική για τον Εύρο. Έγινε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο είναι μια καλή επένδυση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έγινε κανένας σχεδιασμός για το πώς θα κρατηθούν οι πληθυσμοί στο Βόρειο Εύρο. Εδώ λοιπόν έχουμε αγρότες οι οποίοι υποφέρουν από τις πολιτικές κυβέρνησης, έχουμε χωριά τα οποία ερημώνουν και ο συνδυασμός αυτός είναι πραγματικά καταστροφικός για την περιοχή. Λοιπόν, ήθελα να έρθω βόρεια και επειδή είναι πατρίδα μου βεβαίως, αλλά και επειδή το θέμα αυτό έχει πάρει πλέον εθνικές διαστάσεις. Αν δεν το αναδείξουμε, θα συνεχίσει αυτή η φθορά χωρίς έναν αντίλογο. Λοιπόν, η δουλειά μας είναι να δείξουμε το πρόβλημα και να πούμε στην κυβέρνηση ότι αν δεν πάρθουν μέτρα γρήγορα, εδώ πέρα θα γίνει μια καταστροφή την οποία μετά δεν μπορούμε να γυρίσουμε.
4: Ναι, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι σε 10 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει αγροτικός πληθυσμός στον Βόρειο Εύρο κυρίως. Πέρα από την ανάδειξη του θέματος από το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν πρακτικές λύσεις για να ανατραπεί αυτό?
5: Βεβαίως και υπάρχουν. Εδώ είναι ένας πρικισμένος τόπος, έχει δυνατότητα να παράξει πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη όχι οικονομική μόνο. Χρειάζεται στήριξη τεχνογνωσίας. Εδώ αλλάζει ο καιρός γρήγορα και πρέπει να αλλάξουν οι παραγωγές. Το πώς θα γίνει αυτό, το πώς θα ετοιμαστεί ο χώρος, ας πούμε, για να υποδεχθεί ένα διαφορετικό προϊόν, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται επιστήμονες, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται οικονομική στήριξη για να γίνει η μετάβαση. Όλα αυτά γίνονται αν πραγματικά νοιάζεσαι για τον αγροτικό πληθυσμό και νοιάζεσαι να κρατήσεις τον κόσμο εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε μια εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής μέσα στο κλίμα ότι εντάξει ρε παιδιά, γιατί να ασχοληθούμε με τους αγρότες αφού είναι μόνο το 4% του ΑΕΠ. Είναι όμως και το 10% του πληθυσμού και δει σε περιοχές που είναι εξαιρετικά ευαίσθητες. Άρα δεν είναι δικαιολογία ότι είναι μικρό κομμάτι του ΑΕΠ. Εδώ πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα πια, όχι μόνο τους παραγωγούς.
4: Φεύγοντας, θα ακολουθήσουν κάποιες ενέργειες από την πλευρά σας προκειμένου να φτάσει το πρόβλημα κυβερνητικά προς επίλυση?
5: Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να το ξέρει ο κόσμος για να ξέρει ότι υπάρχουν λύσεις, ότι υπάρχουν επιλογές στις εκλογές και ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Όσο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει αυτό, τόσο περισσότερο θα πιέζεται και η κυβέρνηση.
4: Για τις εκλογές μιλήσατε. Τα προγνωστικά, οι προβλέψεις μέχρι στιγμής σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις ποιες είναι?
5: Όσο είμαστε εδώ έξω και εξηγούμε στον κόσμο ότι υπάρχουν επιλογές, εγώ είμαι αισιόδοξος. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μάχη μπροστά μας και η μάχη είναι να μάθει ο κόσμος τι λέμε και γιατί πιστεύουμε ότι εάν ψηφίσει ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για τη χώρα.
4: Ευκαιρία, επειδή και στον Εύρο είχατε αναδειχθεί πρώτος σε σχέση με τους συνυποψηφίους σας για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ένα μήνυμα για τους ευρύτες.
5: Ο Εύρος με τίμησε και ένας από τους λόγους που είμαι εδώ είναι για να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριξε. We'll be right back.

0: Νοεύνοικότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα με κούρεμα μέχρι και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. Ο χάρτης των φοροπροστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλάζει ριζικά και μάλιστα αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Πράξη επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί για παραβάσεις που τελούνται από τότε και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται και τα πρόστιμα διαγράφονται κατά το μέρος που δεν οφείλονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με οφείλες και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφείλες επιστρέφονται. Παράλληλα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εφόσον το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, ενώ σβήνουν πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου. Σύμφωνα με τη διάταξη για τα πρόστιμα, για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, το πρόστιμο των 100 ευρώ για κάθε παράβαση επιβάλλεται σε φορολογούμενους που παραλείπουν να υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων. Αναλυτικά δείτε το θέμα και στο radioevros.gr. Με την επισήμανση 4 βασικών απαγορεύσεων και προειδοποίησης προς τους πολίτες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο, το Πυροσβεστικό Σώμα άνοιξε την αντιπυρική περίοδο 2026, που ξεκίνησε την Πρωτομαγιά με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση προκειμένου να αποτραπούν πυρκαγιές σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, καθώς και σε λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίων αυτών και σε οικοπαιδικούς χώρους που έχουν ταλαιπωρήσει και φτωχύνει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι επισημάνσεις εντάσσονται στην γενικότερη προσπάθεια πρόληψης που αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού του Υπουργείου, αλλά ταυτόχρονα στηρίζονται και στα πρόσφατα επίσημα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες στην Ήπεθρο, κάτι που εκτός των άλλων επισύρει συλλήψεις και σοβαρά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 50.000 ευρώ, ενώ οι εμπριστές αντιμετωπίζουν ποινές κακουργηματικού χαρακτήρα. 4 βασικά σημεία για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο είναι τα εξής. Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, απορριμμάτων και εν γέννη χρήση φωτιά στην Ήπεθρο ανεξαρτήτου δίκτυα επικινδυνότητας. Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3 υψηλή, 4 πολύ υψηλή ή 5 κατάσταση συναγερμού, καθώς και τις λοιπές μέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Απαγορεύεται η καύση ειδών πυροτεχνίας στην Ήπεθρο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3, 4 ή 5, καθώς και τις λοιπές ημέρες, χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 ή 5. Ενώ σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική ενημερώνει τους πολίτες ότι περισσότερες πληροφορίες για τις απαγορευμένες ή και επιτρεπόμενες υπό προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες με τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας περιλαμβάνονται στην 9η 2024 πυροσβεστική διάταξη. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη δράση B2B στη Βαρσοβία της Πολωνίας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της περιοχής σε αγορές που παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές για την τουριστική επισκεψιμότητα. Η περιφέρεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε χώρες με δυναμική στον τομέα του τουρισμού, συμμετείχε στη συγκεκριμένη δράση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα στελέχη της τουριστικής ομάδας με τη συμμετοχή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Παναγιώτη Αρχοντή είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με περισσότερους από 50 τουριστικούς πράκτορες της πολωνικής αγοράς. Οι επαφές αυτές, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, συνέβαλαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με την Πολωνία και στη δημιουργία ακόμα πιο ισχυρών βάσεων για την ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας. Συνολικά 107.160 δικαιούχοι από σήμερα Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου θα πληρωθούν στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην ανακοίνωσή του, από τον ΙΕΦΚΑ για αυτή την εβδομάδα θα γίνουν πληρώμες ως εξής. 7 Μαΐου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. 4 με 8 Μαΐου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές. Θα δοθούν χρήματα σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ενεργείας και λοιπά επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Δείτε αναλυτικά όλες τις πληρωμές εβδομάδας και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Μετά από δύο διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου αποφάσισε τελικά χθες τον ορισμό μιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία μεταβαίνει στην Αθήνα για ενημέρωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και των κυβερνητικών στελεχών. Μέλος της επιτροπής, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Δαρούσης, ο οποίος μίλησε για όλες τις εξελίξεις στο Ράδιο Εύρος. Στη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίαση μετήχε και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο Ράδιο Εύρος αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα ΕΛΤΑ, τόσο στο Τυχερό όσο και σε Σουφλί και Μεταξάδες. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus Plus του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει από σήμερα Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου την 6η Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο Εκθεσιακό Κέντρο Τεχνών. Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 8 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κινδύνο δεν βρίσκω πουθενά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Μετά από δύο διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου αποφάσισε τελικά χθες τον ορισμό μιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία μεταβαίνει στην Αθήνα για ενημέρωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και των κυβερνητικών στελεχών. Μέλος της επιτροπής, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Δαρούσης, ο οποίος μίλησε για όλες τις εξελίξεις στο Ράδιο Εύρος. Στη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίαση μετήχε και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα ΕΛΤΑ, τόσο στο Τυχερό όσο και σε Σουφλί και Μεταξάδες. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

0: Μελετήσεων Γραφείο Erasmus Plus του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει από σήμερα Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου την 6η Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο Εκθεσιακό Κέντρο Τεχνών. Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 8 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.

αλλά 2 ευρώ. Συναρπαστικά αληθινό. 97,1 Ραδιοεύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Πέρασες

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Μετά από δύο διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου αποφάσισε τελικά χθες τον ορισμό μιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία μεταβαίνει στην Αθήνα για ενημέρωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και των κυβερνητικών στελεχών. Μέλος της επιτροπής, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Δαρούσης, ο οποίος μίλησε για όλες τις εξελίξεις στο Ράδιο Εύρος. Στη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίαση μετήχε και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο Ράδιο Εύρος αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα ΕΛΤΑ, τόσο στο Τυχερό όσο και σε Σουφλί και Μεταξάδες. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus Plus του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει από σήμερα Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου την 6η Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Εκθεσιακό Κέντρο Τεχνών. Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 8 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την Οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520.

6-9-8-5-25 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.

Είναι η εκπομπή. Έδιχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμα μουσική εβδομάδα ξεκινά τώρα, ξεκινά εδώ. Ξεκινά από την ακριτική Ορεστιάδα και απευθύνεται προς όλο τον κόσμο. Να καλησπερίσω τη Δέσποινα, τη Λούλα, το Γιώργο, το Σωτήρη, τη Μαρία. Να περνάτε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Λοιπόν, 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρω, 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Είπαμε από εδώ, από την ακριτική Ορεστιάδα, μια εκπομπή που σας προσφέρει η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, με το συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει, με τα οχήματα που έχει προς ενοικίαση. Και μια που είπα συνεργείο, αλίμονο, είναι ελεύθερη εκπομπή απόψε, έτσι. Είναι η πρώτη εκπομπή του νέου μήνα. Καλό μήνα κιόλας. Μια που είπα συνεργείο, να μην πάμε να ακούσουμε στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία.

και το θέμα σου έτσι στα στήρα. Εφτά βοηθή και τρεις μαστόροι.

Αυτό λοιπόν με τα συνεργεία και τον πόθο που έμεινε πόθος. Πάμε στον Κώστα Χατζή να μας τραγουδήσει από το αεροπλάνο και μετά θα ακούσουμε και λίγο Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Ωραία, φύγαμε, τους ξεχάσαμε και πάμε σε ένα άλλο μέσο. Ας πούμε, πάμε σε ένα εξπρες. Άντε, το γυρίσουμε λίγο στα τρένα. Πάμε σε ένα εξπρες με τη Βίκυ Μοσχολιού και αμέσως μετά σε μία ταχεία με την Ελένη Βιτάλη.

Πάμε λοιπόν να ακούσουμε «Καράβια Αλίτες» από τον Γιάννη Πουλόπουλο και ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

Και τώρα θα έρθει η Κλειό Δενάρδου. Θα έρθει να μας πει ότι τα τρένα σφυρίζουν, τα τρένα φεύγουν, παίρνουν ανθρώπους, ανθρώπους ενώνουν, ανθρώπους χωρίζουν. Εμάς θα μας οδηγήσουν στις διαφημίσεις. Το πρώτο για απόψε διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε. Γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία. Κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή.

0: με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Και να που επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και πάλι στο Ράδιο Εύρος, στο Εύχο Μουσικοδρόμιο, στην ομαλή ροή, στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας. Απόψε 4 Μαΐου, η πρώτη εκπομπή αυτού του μήνα, γι' αυτό και είναι χωρίς κάποιο συγκεκριμένο θέμα, είναι ελευθέρων επιλογών. Και φυσικά όπως κάθε τελευταία και κάθε πρώτη εκπομπή του κάθε μήνα, σας τη φέρνουν κοντά σας η επιχείρηση, τη φέρνει κοντά σας η επιχείρηση Fit Car Rental. Ενοικιάσεις οχημάτων, Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, προσεγμένων οχημάτων, εξαιρετικής ποιότητας, σταθερότητας, στιβαρότητας, καθαρότητας και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά γιατί πλέον των οχημάτων διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων, όπου μπορεί να αποκαθιστά τις όποιες ζημιές, βλάβες, μικρό δυσκολίες στη λειτουργία. Όχι μόνο όμως για τα αυτοκίνητα που νοικιάζει, αλλά και για τα προσωπικά σας οχήματα, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε το προγραμματισμένο σας σέρβις. Προχωράμε εμείς εδώ και πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια που έχω επιλέξει. Δημήτρης Μητροπάνος, Κλείνω και έρχομαι, μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και ένας άλλος Νίκος, ο Παπάζογλου, αμέσως μετά θα μας πει Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.

2002 GR και σε θυμάμαι, ακολουθούμενοι από το τρένο της Άννας Βύσης, δηλαδή από την Άννα Βύση που ερμηνεύει το τρένο. Μην νομίζετε ότι πίσω από τους 2002 GR πάει ένα τρένο, που δεν είναι. Με αυτά λοιπόν εμείς θα φτάσουμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, έχουμε και δεύτερη ώρα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 9.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Ιστικμπάλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Ιστικμπάλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλία.

0: ειδική εξυπηρέτηση για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Εννέα και τρία πρώτα λεπτά και είμαστε και πάλι εδώ, είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια, για τη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου, σε μια ελεύθερη βραδιά. Μόλις έφυγε δυστυχώς και ο φίλος μου και συνεργάτης μου Αντώνης εδώ και δεν μπορέσαμε να κάνουμε εκπομπή μαζί απόψε. Λοιπόν, είναι ελευθέρου θέματος, είπαμε η πρώτη εκπομπή του κάθε μήνα, καθώς και η τελευταία του προηγούμενου μήνα, είναι πάντα ελευθέρου θέματος και τις προσφέρει η Fit Car Rental, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο οχημάτων που διαθέτει στην Καλλιπόλεως, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. Πάμε εμείς λίγο-λίγο, αφού πρώτα σας πω πώς μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο τμήμα και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά. Πάμε να ακούσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά «Εξαρτάται» και τον Αντώνη Ρέμο να απολογείται για τα δύο ψέματα που θα πει.

Πάρα πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε πάλι με Χαρούλα Αλεξίου, η οποία θα μας τραγουδήσει, θα ερμηνεύσει το κύμα, και αμέσως μετά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου θα μας πει το «Σαν να μη σέχασα ποτέ».

Ναι, δεν θα με ξεχάσεις. Θα τραγουδήσει ο Αντώνης Βαρδής και μην τις το πεις, ο Κώστας ο Τουρνάς. Για να πάμε έτσι λίγο το τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φεύγετε εσείς, έχουμε αρκετά ακόμα.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργατές. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 200.

0: Αττική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος, το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Να είμαστε λοιπόν ακριβώς στις 9.30 για το τελευταίο ημίωρο του απόψινού Εύηχου Μουσικοδρομίου. Υπενθυμίζω, ελευθέρου θέματος η εκπομπή απόψε, καθώς είναι η πρώτη εκπομπή του νέου μήνα. Και κάθε πρώτη εκπομπή του νέου μήνα συνοδεύεται από την ευγενική προσφορά της Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις των οχημάτων που χρειάζεστε για τις μετακινήσεις σας, αλλά και το συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Εμείς εδώ στους 97,1, στους 95,3, το radioevros.gr, όλα ορμόμενα από την ακριτική Ορεστιάδα, συνεχίζουμε να προσφέρουμε αυτά τα όμορφα τραγούδια, καθώς το Εύηχο Μουσικοδρόμιο βρίσκεται στον αέρα του Radio Evros κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε, θα μας τραγουδήσει η Χαρούλα Αλεξίου και όσο έχω φωνή, η Άννα Βύση για τη συνέχεια.

Και αφού με το καλό μάθαμε γιατί έγινε και ο κόσμος, δεν έχουμε παρά να φύγουμε, να απομακρυνθούμε λιγάκι έτσι, να τάσα από φίλου το μέτρημα. Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, γιατί είσαι η αλήθεια με στην ψευτιά. Αντώνης Βαρδής, θα εκραγώ. Εγώ θα φθαρνισώ όπου να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά τα τρία τραγούδια είναι που είναι τα τελευταία της απόψινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, να ευχαριστήσω τη Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο οχημάτων που διαθέτει στην Καλλιπόλεως με Λόχαγου Διαμάντη Γωνία που προσφέρει αυτήν την εκπομπή. Και φυσικά να ανανεώσω το ραντεβού μας αρχικά από αύριο το πρωί. Αύριο πρωί λοιπόν εδώ μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη έχουμε την πρωινή μας περιπολία από τις 7 μέχρι και τις 10. Στις 10 έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας και αναλαμβάνει δράση καθώς το ευρωσκόπιό του συνεχίζει μέχρι τη 1. Στις 2 και στις 5.30 η Σταυρούλα Γελαδαράκη επιμελείται, παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από τις 3 μέχρι τις 8 είναι ανά μία ώρα τα σύντομα δελτία ειδήσεων και φυσικά στις 8 ξανάρχομαι με ένα άλλο θέμα. Να μείνετε υγιείς, για μένα υπάρχουν αμφιβολίες τώρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να μείνετε εσείς υγιείς, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα την απόψινή βραδιά και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ. Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής. Απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού. Που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά. Και σκοτεινές.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση.

0: απολαύσει με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρβάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο.

ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γερό μου να φεύγει για τα ξένα για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκέφτονται.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλαξες άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπεώ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Παρά. Γυρνάω, χορεύω. Στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: και σ' ακολουθώ.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα. Και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις Ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.